0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: σας παίζουμε ρε. Και χωρίς χέρια κιόλας. Δηλαδή να, το ένα μου έχει μείνει εκεί από προχθές που σας έλεγα. Έχω ένα κνισμό παράξενο.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Που γαμώ το νερό ή πια.
0: Ναι, στην υγειά σου.
2: Ξυπνήστε.
3: Σιγά ρε Ζήο, θα έχει το γάλα ρε.
0: Παρακαλώ παιδάκι μου, παρακαλώ.
1: Τι γαλιτό ή φραπουτσίνο.
0: Το ξέρω, τόσα χρόνια την κάνουμε την εκπομπή. Μην κοιτάς που δεν ακούει κανένας. Έχουμε ελπίδες. Α, το χαλί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 30 λεπτά γιωμάτα. Μεστά μέχρι να φτάσουμε στις 9 και να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς ίσως και να είσαστε συντονισμένοι σωστά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Παίζει να είσαστε, παίζει και να μην είσαστε. M-shampoo, M-conditioner, και από εδώ και από εκεί. Ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο και ναι, επιστρέψαμε στον αέρα. Το ειδικό τεχνικό τμήμα της εκπομπής έκανε το θαύμα του αφού έγινε η ανάνυψη πρώτα του Σταύρου. Ο Σταύρος το έφτιαξε και επιτέλους μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος, να πούμε, με την ησυχία του. Σταύρο μου, δεν πεθαίνεις μετά τις 10. Δηλαδή, για να μην ενοχλώ ρε, γιατί είναι και αυτός με τα... με το φουστανάκι να πούμε, λέει κάτι ακαταλαβίστηκα, κάτι σε έμεινε, και σε όνει, δεν καταλαβαίνω τι παίζει. Παίζει να είναι και συνταγή για κέικ. Ανταποκρίθηκε άμεσα και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, ειδικά όταν του έστειλε ένα μήνυμα, θέλω μια αγκαλιά να κλάψω και ήρθε και, άλλο λέμε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Έχετε χάσει εσείς που δεν ακούγατε. Εμείς την κάναμε την εκπομπή. Να, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος από το πρωί δαγκάνει καφεφίλτρα με γεύση φράουλας. Είναι αυτό το... Παιδιά, τι να κάνουμε σήμερα. Πάμε να διασκεδάσουμε με τον παππού. Δηλαδή, λέει ο Κωνσταντίνος, οι παράστες του Δεκεμβρίου θα είναι τύπου Δεσποινής Μαργαρίτας. Το ελπίζω. Φέτος λογικά θα είναι και καλύτερο από το Δεσποινής Μαργαρίτα. Πρέπει να το γράψω κιόλας και φέτος θα προσπαθήσω να θυμηθώ παραπάνω από 20% από το κείμενο που εγώ γράφω. Και ναι, θα είναι άλλο πράγμα, θα είναι θεατρικό. Το Νοέμβριο έχουμε ένα stand-up έτσι για τα πρώτα, για τα καλά 40. Ο φίλος ο Βασίλης που λέει, εντάξει σου πήρε μισή ώρα να έρθεις, λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, ό,τι απόμεινε, κάτσε μωρέ και εσύ να πούμε, έχασες το 1/4. Δηλαδή εσύ ρε Βασίλη να πούμε, το 1/4 των ερωτικών σου αποδόσεων, ας πούμε, στην ηλικία που είσαι δεν το έχεις χάσει. Και όχι τίποτα άλλο να πούμε, με την έλλειψη και των αισθήσεων, δεν θα το βρεις κιόλας. Δηλαδή τι είναι ένα τέταρτο φέτα θέλω εγώ μες στη σαλάτα να πούμε, έτσι για πλάκα. 1/4 σου λέει η άλλη, τώρα κατεβαίνω σε 1/4. Και έρχεται κάποια άλλη χρονιά. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Μην κάνετε έτσι. Να Βασίλη μου, τόσο είναι 20 πόντι. Και ο Σταύρος που πρέπει να βοηθηθούμε με τη φαντασία, Σταύρο, όλοι μαζί. Μας έχει στείλει εδώ πέρα ένα του ειδικού τεχνικού τμήματος. Πρέπει να τη βάλουμε κάτω να δουλέψει. Εγώ και απάνω που την έχω, όχι πολύ απάνω, ένα 80 είμαι, αλλά... Και η Μαρίτα εδώ προσθέτει, έλα σταμάτα, λέει, και τα τσουρεκάκια που έχω είναι χάλια. Τι είναι, είναι χάλια, τα χώρισε ο Λουκουμάς. Feeling not festive στην τοποθεσία, ξέρουμε ότι θα μας καταβροχθήσει. Έχουμε εδώ πέρα τις Νάντιας που είναι εξίσου χάλια. Τα τσουρεκάκια. Μην κάνετε, έχουν κι άλλοι. Φαντάσου να τα έχεις φτιάξει κιόλας. Δηλαδή, έχουμε πέσει στις ακαμάτες. Μαρίτα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Τι πάθαν τα τσουρέκια σου? Δεν περίμενα ποτέ ότι θα σε ρωτούσα τέτοιο πράγμα. Τι πες μας τα τσουρέκια σου.
4: Πήγα και πήρα κάτι τσουρεκάκια από γνωστή αλυσίδα ελληνικών σούπερ μάρκετ. Δεν θα πω το όνομα. Ναι, δεν θα πω ότι έχει να κάνει με αστεροειδείς γλυκάνισους και τέτοια. Τέλος πάντων.
0: Πήγες στο Γαλαξία.
4: Σταμάτα, ντροπή. Πήγα στο Γαλαξία και πήρα κάτι τσουρεκάκι, γιατί το τσουρέκι το ολόκληρο που είχε ήταν ωραίο.
0: Ναι.
4: Αυτό ήταν σε συσκευασία κομμένα.
0: Ναι.
4: Ενιαίο, αλλά κομμένο. Ναι. Και δεν είναι ξινά. Τώρα είναι χαλασμένα.
0: Ακριβώς.
4: Δεν ξέρω. Βάζει μια ξινίλα.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς αυτό που περιγράφεις, ότι ολόκληρο ήταν ωραίο, αλλά κομμένο έβγαζε ξινίλα. Το έχει πάθει ένας φίλος μου με την περιτομή. Δηλαδή. Από. Όχι οικία άποψη, από ό,τι του λέγανε. Δηλαδή, όχι ότι πριν γαμφθεί η ύμφημα, αλλά σου λέει. Μπασκέ.
4: Μήπως και.
0: Τι εννοείς ξινίλα, δηλαδή. Θα μας δαγκώσεις πάλι. Κοίτα, μωρή. Έχεις φάει όλα τα ξαδέρφια μας, θες να φας και εμάς. Τι εννοείς ξινίλα?
4: Αν είχαν σοκολάτα ίσως να ισορροπούσε λίγο η γεύση, αλλά βγάζει μια ξινίλα, έτσι, μια οξύτητα, δεν είναι ωραία.
0: Μα να σου πω κάτι, τι να κάνει, είναι η διατροφή καμιά φορά, δεν ευθυνόμαστε.
4: Θα τους ταΐσω, θα τα ταΐσω ανανά, μήπως και γλυκάνουν λιγάκι. Λέω
0: τσουρέκι με ανανά και ξινίλα, δηλαδή.
4: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Πάντως,
4: εδώ
0: ότι
4: άλλες πίνει σοκολάτα, φράουλα, καφέ.
0: Όχι, το φίλτρο δεν κάνει.
4: Α, εντάξει τότε.
0: Δεν είναι. Και να σου
4: εγώ
0: πω.
4: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Έκανα
4: καλά
0: το τρίκ που έλεγε χθες ο Βασίλης και έβαλα στο φίλτρο του γαλλικού λε καφέ.
4: Ναι.
0: Το βράδυ, γιατί τον έχω από το βράδυ έτοιμο.
4: Ποιο βράδυ?
0: Ένα βράδυ του 98. Αποφάσισα ότι θα το έχω πάντα έτοιμο. Και από τότε κάθε βράδυ 6 Δευτέρα φύσης. Και από το πρωί που τον πίνω δεν έχει καμία διαφορά.
4: Τι έκανε ο Βασίλης? Εγώ δεν τα χάνω τα καλύτερα. Δεν θυμάμαι τι σου είπε ο Βασίλης.
0: Έβαζε στο φίλτρο του γαλλικού, και γαλλικό και ελληνικό. Ό,τι έχουν, ό,τι σκόνη μέσα. Ένα παράδειγμα κουραμπιεδό σκόνη.
4: Ωραία αυτό. Με εσπρέσο το έχω κάνει αυτό και βγήκε καφές. Τώρα εντάξει, πεινότανε.
0: Και είσαι καλά?
4: Εντάξει, δεν το έχω κάνει. Δεν το κάνω συχνά. Τώρα ακόμα πίνω νες. Δεν έχω γυρίσει σε ζεστό. Πίνω νες τέτοιο κρύο, ρε παιδί μου. Αυτό το φουντούκι.
0: Λεγαλικό λεπαγωμένο πίνω.
4: Λεγαλικό λεπαγωμένο δεν είναι ωραίο, Αλέξανδρε.
0: Είναι στην 70% κατούριμα. Δεν αρνούμε να δεχτώ την αλλαγή του κλίματος. Άσε που
4: εντάξει.
0: Δεν σου είπα.
4: Πες. Τι, πες.
0: Διαπίστωσα μονάχος μου.
4: Ναι.
0: Ξέρεις, είμαι παλαβά σεξι.
4: Καλά, αυτό το ξέραμε όλοι τώρα, το κατάλαβες εσύ.
0: Ρώτα μωρή γιατί να πάμε τη συζήτηση παρακάτω.
4: Γιατί?
0: Μη βάζεις την κάση. Λοιπόν Μαρίτα μου, δεν σου είπα, διαπίστωσα ότι είμαι παλαβά σεξι.
4: Wow, γιατί?
0: Μη βάζει το wow, μη βάζει. Κατευθείαν.
4: Γιατί?
0: Να το η ξινίλα. Είδες, το δάχτυλό σου φταίει. Θα δάγκωσες καμιά παρανυχίδα. Δεν φταίει το τσουρεκάκι. Λοιπόν, έπαθα ένα. Δύο μέτρα μαντράχαλο τώρα, άντρας ρε.
4: Ναι.
0: Έπαθα ένα φρουστ από την εναλλαγή κρύου ζέστη που δεν ήξερα τι να φορέσω και τέτοια. Μάλλον κρύωσα. Χωρίς πριτσάκι.
4: Αυτό θα σε ρωτάγα τώρα, αν κρύωσε η κυλίτσα σου.
0: Όχι, μητσούλα. Ναι, μητσούλα.
4: Βγήκε σε μη γυμνός έξω στο αγιάζει και στο κρύο.
0: Αυτό ακριβώς συνέβη, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Αλλά εδώ και τρεις μέρες κυκλοφορώ, ειλικρινά τώρα, με σορτσάκι, το οποίο μου πέφτει κιόλας, έχει χαλαρό το λάστιχο. Τις μισές φορές περπατάω έξω σαν διπλωματούχος παλιός υδραυλικός. Όλο τον γκολφ δείχνω. Χωρίς να έχω βλάβει, έτσι. Για να μαζέψω πελατεία.
4: Δείχνεις ότι είσαι nice, ρε παιδί μου. Το διαφημίζεις.
0: Και είμαι με το σορτσάκι, μια μακριμάνικη ριγέ, το κέρατό μου μπλούζα. Μακριές κάλτσες από κάτω. Και ένα παντοφλοϊδές. Γυρνάω σαν τον Γκρόμπελαρ μέσα στο σπίτι. Και ενώ ομολογώ ότι η εικόνα είναι λίγο εμετική, εν τούτης στο κατούριμα δεν δίστασα να αγγίξω αμέσως τον εαυτό μου σε ευαίσθητα σημεία.
4: Σταμάτα πια βρε σατανά πρωί.
0: Άρα είμαι παλαβά σεξι.
4: Προφανώς, κοίτα, εσύ κοροϊδεύεις τις γυναίκες που ντύνονται με την πατατούκα του αστραπόγιανου το πρωί και το σορτσάκι. Αυτά ορίστε, να, ό,τι κοροϊδεύεις το λούζεσαι.
0: Μα δεν θα ήθελα να το λουστώ. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μετά κατάλαβα, λέω, μα πώς είσαι έτσι, δηλαδή. Πάλι καλά που ήμουν μόνο στο κατούριμα. Δηλαδή, άμα ήταν καμιά άλλη, θα αποκλείεται, θα είχα πάθει ουρολίμποξη. Θα είχε πάθει stop.
4: Κοίτα να δεις, το μέσα στο σπίτι, και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βγάλει, δεν θέλω να βάλω από τώρα φόρμες και τέτοια, και φοράω ένα πιο κοντό έτσι παντελόνι, λίγο cropped κάτω με το καλτσάκι, αλλά εντάξει, ένα t-shirt φοράω από πάνω, δεν είναι. Επίσης διαπίστωσα το εξής, Αλέξανδρε.
0: Ναι, αυτό θέλω, διαπίστωσα.
4: Είχα ξεχάσει πώς είναι να φοράς σουτιέν.
0: Ναι, κι εγώ.
4: Πάνω από, από 10 ώρες τη μέρα. Δεν, είχα συνηθίσει να μην φοράω, ρε παιδί μου, με την τηλεργασία.
0: Δηλαδή, πάνω από 10 λεπτά δεν έχω την εμπειρία. Ποιες είναι οι διαφορές, δηλαδή, εσύ ποια είναι, στις πόσες ώρες αρχίζει και σε ενοχλεί?
4: Κοίτα, τις πρώτες μέρες που έπρεπε να πάω στο γραφείο, είχα μία ενόχληση. Τι μωρέ, θα πάω ασούτχενη, δεν γίνεται.
0: Ναι, παιδάκι μου, γεια σας, ήρθα πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα, δόθε. Δηλαδή,
4: εκτός από αυτό, έχουμε δυνατά και το air condition εκεί μέσα. Κάνει
0: γεια σας, ήρθα ενθουσιασμένη, πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα, δόθε.
4: Και έπαθα έναν εγκλεισμό, αλλά τώρα εντάξει, συνήθισα, όλα καλά.
0: Μήπως το βάλεις, τι είναι, είναι σφιχτό, είναι σε ενοχλεί, πού σε ενοχλεί?
4: Κοίτα, όταν φορούσα το στράπλες είναι πιο σφιχτό από το άλλο που έχω, το κανονικό.
0: Ναι.
4: Οπότε, ξέρεις, ένιωθα μία μικρή δυσφορία.
0: Στην κοιλιά, πού σε ενοχλούσε?
4: Στο εδώ πέρα, στο, όχι στην κοιλιά, κάτω από το στήθος, στο underboob, εκεί, σε αυτό.
0: Τι δεν φύγει, κάτω από το στήθος η κοιλιά είναι, ανατομικά.
4: Δεν είναι, ναι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, ακριβώς κάτω από το στήθος, δεν είναι να φτάνει μέχρι την κοιλιά, τι είμαι.
0: Ξέρω
4: δεν
0: εγώ.
4: Έχω γεράσει τόσο.
0: Ανακούρκουδα, μπορεί να κάθεσαι τανάσκελα, δεν ξέρω.
4: Ανακούρκουδα κάθομαι αυτή τη στιγμή και μια χαρά είναι στη θέση του.
0: Τώρα πάνε στην κοιλιά.
4: Δεν πάνε, είναι.
0: Και πότε θα πάνε στην κοιλιά, γιατί περιμένουμε. Μαζευτήκαμε 10 νοματέ στον αφαλό και περιμένουμε το θαύμα. Λοιπόν,
4: ναι, ναι.
0: Σου έχω τη λύση γι' αυτό.
4: Κάτι θέλω να σου πω, αλλά δεν θυμάμαι. Πες, ναι.
0: Έχω, ήξερες εσύ, έχω το ειδικό άρθρο, αυτό ήθελα, επειδή είναι Σαββατοκύριακο μπροστά.
4: Βεβαίως, ναι.
0: Η επιστήμη εντόπισε τρεις διαφορετικούς τύπους οργασμού.
4: Τρεις?
0: Ναι, είναι πέντε περισσότεροι. Πόσο ξέρω εγώ, είναι απίστευτο.
4: Για λέει, για λέει.
0: Λοιπόν, θα μου πεις εσύ αν σου έχει συμβεί κάποιος από όλους αυτούς.
4: Τέλεια.
0: Λοιπόν, πρώτον. Εισαγωγικά, ο οργασμός χιονοστιβάδα. Όταν η ένταση ανεβαίνει και μετά πέφτει. Έχει τύχει εσύ να δεις να ανεβαίνει και μετά να πέφτει?
4: Κοίτα, οπτικοποιημένο το έχω, να σου πω την αλήθεια.
0: 10 ώρες στη δουλειά σου ανέβηκε. Μετά γύρισε σπίτι, το έβαλες,
4: έπεσε. Νομίζω ότι το έχω βιώσει, αλλά δεν ξέρω αν το λέει με την καλή ή με την κακή έννοια.
0: Θα σου εξηγήσω.
4: Γιατί με την καλή έννοια, ξέρεις έτσι, πώς το λένε, δεν έχω και λέξεις πρωί-πρωί γιατί δεν έχω πιει τον καφέ μου. Αλλά έτσι, πώς το λένε, έλα τώρα και τα νόμιζα.
0: Θα έχεις λέξεις, δηλαδή. Πρόσεξε στο συγκεκριμένο τύπο.
4: Κορυφώνει, κορυφώνει, κορυφώνει και μετά
0: βουφ, πεθαίνει.
4: Πεθαίνει.
0: Καλησπέρα από εδώ ο Μεσήλικας. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο τύπο οργασμού, οι μύες του πιελικού εδάφου σου παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση πριν από τον οργασμό.
4: Η οποία στη συνέχεια.
0: Έχει πιελικό έδαφος?
4: Έχω τέτοιο, ναι. Το ανακάλυψα μεγάλη, βέβαια.
0: Να πας να το δηλώσει στο κτηματολόγιο. Μην έρθει κανένας και κάνει χρυσή εκκλησία. Και είχες ένταση πριν πιελική.
4: Ναι, το έχω πάθει. Αυτό που δημιουργεί τα great expectations. Ναι. Νομίζεις ότι τώρα θα γίνει χαμός.
0: Ναι.
4: Και τελικά. Ναι, το έχω πάθει.
0: Αυτό δεν είναι cyber sex και έρχομαι από εκεί. Που νομίζεις ότι θα σου κάνει ο άλλος αυτά που σου έχει υποσχεθεί και έρχεται και δεν ξέρει να γράφει ο αναλφάβητος.
4: Η ζωή μου ολόκληρη.
0: Λοιπόν, έχεις πάθει αυτό. Έχεις πάθει το ηφαίστειο.
4: Για κάνε elaborate το ηφαίστειο.
0: Δηλαδή έχεις από κάτω μια τυχαία πόλη, ας πούμε την Πομπία. Ανεβαίνεις εσύ στο βουνό. Για κάποιο λόγο γουστάρεις, πάει η πόλη. Εδώ η εικόνα είναι διαφορετική. Λέει, η ένταση στους μύες του πιελικού εδάφου σου παραμένει σχετικά χαμηλή και σταθερή και στη συνέχεια αυξάνεται τάκ απότομα.
4: Ναι, το έχω πάθει αυτό, το έχω πάθει αυτό.
0: Και αυτό το έχεις πάθει?
4: Το έχω πάθει, ναι.
0: Τι διάλογο, όλα αυτά Έχουμε το κύμα.
4: Έχω πολλούς διαφορετικούς τύπους, ρε παιδάκι μου. Τι
0: ναι,
4: να
0: είναι
4: κάνω.
0: Αυτοί που περιμένουν και πολλούς... με το, ο καθένας με το χαρτάκι του να έρθει η σειρά του. Έχεις πάθει το κύμα.
4: Το κύμα τι κάνει, έρχεται και φεύγει.
0: Φτάνει στο οργασμό και ξεκινάει το γήπεδο να κάνει κορεό. Είναι καυτό ένας οργασμός. Λοιπόν, το τρίτο μοτίβο μοιάζει περισσότερο με μια διαδοχική κίνηση έντασης και χαλάρωσης. Αχ, αυτό. Οι μύες του πιελικού σου εδάφους, να ξέρεις, μέχρι να τελειώσουμε με την ανάλυση. Θα στο έχουμε ξεχορταριάσει αυτό.
4: Μου το αποψηλώσατε πια.
0: Συσπώνται και χαλαρώνουν επανειλημμένα, δημιουργώντας μια αίσθηση που θυμίζει, τι νομίζεις, κύμα.
4: Κύμα.
0: Το έχεις βγάλει στην ακροθαλασσιά. Κι άστο.
4: Και αυτό το έχω πάθει. Τι να κάνω, είμαι πολύ οργασμικός τύπος.
0: Παθαίνεις τέτοια πράγματα.
4: Παθαίνω, κοίτα, το πρώτο δεν το παθαίνω συχνά. Το δεύτερο το παθαίνω.
0: Ναι.
4: Και το τρίτο τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κιόλας. Έχουν πέρασει και πολύ καιρό από τότε.
0: Ενημερώνεις κατά τη διάρκεια που συμβαίνει αυτό το πράγμα ότι αχ, ηφαίστειο.
4: Μου συμβαίνει.
0: Ηφαίστειο, μην ενημερώνεις. Δεν θέλουμε κανένα information για το τι σημαίνει με τον όργανσμ σου. Δηλαδή έχει τύχει να.
4: Σε αυτή τη γλώσσα.
0: Να λες, α πούμε, αχ, χιονοστιβάδα.
4: Όχι, τα ονόματα δεν τα λέω. Τον κωδικό δεν τον ήξερα, τώρα τον έμαθα.
0: Φαντάζεσαι και να αρχίσει ο άλλος να πάρει τη σφυρίχτρα. Το άλλο που λένε τις κονσέρβες για 7 μέρες και τέτοια.
4: Να πάει στο καταφύγιο αυτό που έχουν αυτοί που φοβούνται ότι θα γίνει κάτι, ξέρω εγώ.
0: Το διάβαζα χθες, θα γίνει πόλεμος και κάθε χώρα τους έχει πει διαφορετικά πράγματα. Η Σουηδία τους έχει πει θα πάρει τη φαΐ για 3 μέρες. Στην Αγγλία τους έχουν πει για 7. Βέβαια στην Αγγλία δεν ξαμαγειρεύουν. Φτιάχνουν κάτι μπριζόλες με μαρμελάδα. Ναι, θα. Τι θα έπαιρνες μαζί σου στο. Ναι.
4: Εμείς εδώ πόσο μας έχουν πει για πόσες μέρες. Θυμάμαι για νερό που λέγανε. Που λέει θα πάρεις 3 μπουκαλάκια νερό.
0: Δηλαδή πάρε για πόσες μέρες. Χρειάζεται νερό γιατί μετά θα μας πούνε εντάξει βγείτε τώρα και θα κατουρηθούμε από τη χαρά μας. Εμείς χρειάζουμε να πούμε.
4: Νερό χρειάζεται ρε, οπωσδήποτε χρειάζεται νερό. Πώς και λέει τα 3 μπουκαλάκια αυτοί που είπαν εγώ τα θέλω για 1 ώρα. Τι για 3 μέρες.
0: Αν και να σου πω ότι εμείς είμαστε ασφαλείς γιατί έχουμε πάρει αυτό το ξόφτερνο του Αχιλέα που έχουμε πάρει τώρα. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Θα γίνει πόλεμος, θα μας την πέσουν τώρα οι Τούρκοι και εμείς θα το βάλουμε να δουλέψει, αλλά δεν έχουμε τους κωδικούς.
4: Δεν βαριέσαι τώρα κι εσύ.
0: Εκείνη την ώρα θα λέμε, μας την πέφτουνε. Τι να βάλω.
4: Έχασα το χαρτάκι.
0: Βάλε καλημέρα, 1, 2, 3, 4. Παίζει. Όχι, μισό λεπτάκι. Αρών, να σου πω. Για ρώτα το Λεβί. Λυπούμαστε. Ο Αρών σας δεν είναι αρκετά δυνατός. Προσθέστε 4 ψηφία και μια παλιά διαθήκη. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και μετά θα μας.
4: Κάτι ήθελα να σου πω και δεν θυμάμαι.
0: Ό,τι θέλεις,
4: τώρα.
0: Ναι.
4: Τι ήθελα να σου πω, ρε γαμώτο.
0: Έλα, ρε, θυμίσου κι εσύ.
4: Κοίτα να δεις. Δεν θυμάμαι, το ξέχασα.
0: Γαμώτο, έχω κι άλλο άρθρο.
4: Πες, θυμήθηκα.
0: Έλα.
4: Είχα βρει ένα άρθρο τύπου, αλλά δεν βρήκα το άρθρο βασικά. Βρήκα την επικεφαλίδα και το άρθρο δεν ήταν πουθενά.
0: Πρόσεξε τώρα, συγγνώμη. Ότι... Συγγνώμη. Εγώ πρέπει να καταλάβω. Είχα βρει ένα άρθρο τύπου, αλλά το άρθρο δεν ήταν πουθενά. Βασικά την επικεφαλίδα, αλλά δεν τη θυμάμαι.
4: Παιδί μου, είχε δηλαδή... μια φωτογραφία που έλεγε.
0: Με αυτό, αν πας με αυτό το λογίδριο, δεν παίρνεις επίδομα Αλτσχάιμερ. Δεν παίρνεις. Δηλαδή, λογικά, άμα σε πάμε κάπου και βγάλεις αυτό το λογίδριο. Βρες κάτι που σ' αρέσει να κάνεις και δεν θα χρειάζεται να ξαναδουλέψεις ποτέ.
4: Ακριβώς. Έγραφε ότι το deep throat βοηθάει πάρα πολύ στους μύες της ιαγώνας και κάνει πολύ ωραίο το περίγραμμα του προσώπου για τις γυναίκες. Αυτό το έτσι μύες της ιαγώνας και κάνει πολύ ωραίο το περίγραμμα του προσώπου για τις γυναίκες. Αυτό το έτσι

0: Εντάξει. Α, μπράβο, γι' αυτό ήθελα να βάλεις και την επεξήγηση.
1: Ναι, ούτως ή άλλως έχει και νομίζω σε κάποιο θρησκευτικό κείμενο είναι.
0: Αυτό που έλεγε
1: Μίσας και Μίσας και Μίσας και Καραδίς.
0: Πολλοί κόσμοι. Και μόνο άντρες.
1: Ναι, είχαν μαζευτεί για τον κωδικό, δεν τον βρίσκανε. Μας την έχουν πέσει κάτι.
0: Επίσης, πόσο Νοεμβρίου είπες ότι είναι το ένα θεατρικό?
1: Αν θυμάμαι καλά είναι 7.
0: Α, εντάξει, καλά είναι. Καλά, γιατί είναι. Έχω κλείσει από τώρα για τις 20 Νοεμβρίου ένα θέατρο να πάω και μην συνέπεφτε.
1: Όχι, μην συνέπεφτε.
0: Γιατί θα προτιμούσα να έρθω σε σένα και δεν θα πήγαινα να δω τη δίκη του Κάφκα. Τώρα πρόσεξε, Θυσία.
1: Όχι, ρε Σίνα, πήγε στα βαριά. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, ήθελα από πέρσι να το δω, αλλά ήταν sold out και το έκλεισα από τώρα.
1: Έχει τελειώσει βέβαια, τον καταδικάσανε.
0: Έλα, μην κάνεις spoil.
1: Όχι, δεν θέλω. Πας και βλέπεις τέτοια βαριά.
0: Ναι, τέτοια μου αρέσουν.
1: Σοβαρά, οι βαριές αρέσουν, οι παραστάσεις, αυτό εννοώ.
0: Οι βαριές παραστάσεις μου αρέσουν.
1: Ανάλαφρη.
0: Είχα δει και το Υπόγειο του Ντοστογεύσκη που ήταν επίσης βαρύ και πολύ ωραίο.
1: Σοβαρά. Αυτό είναι λίγο Matrix, ξέρεις.
0: Είναι λίγο
1: καλά.
0: Περίεργο. Ναι.
1: Μπαίνουνε, συλλαμβάνουνε το Γιώζεφ, αν θυμάμαι καλά.
0: Και
1: τον πιάνουνε. Ναι, τον πιάνουνε του Γιώζεφ. Στην αρχή της παράστασης.
0: Σοβαρά.
1: Ναι,
0: οπότε δεν το είδα αυτό.
1: Και δεν του λένε γιατί τον έχουν συλλάβει. Πιθανώς να μην ξέρουν.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που είναι μέσα στο υπόγειο κλεισμένος και βλέπει διάφορα, μία κοπέλα, μία άλλη κοπέλα και φαντάζεται. Ουσιαστικά αυτό είναι στη φαντασία του πώς τη γνώρισε και τι κάνανε και τέτοια. Άλλο λες εσύ.
1: Αυτό δεν ήταν η.
0: Μήπως λες τον ηλίθιο εσύ.
1: Ποιον από όλους τώρα, δηλαδή. Κοίταξε, ξέρεις πόσοι ακούνε. Δηλαδή.
0: Αυτό δεν είναι που στο τέλος.
1: Χωρίς να θέλω να σου κάνω spoiler. τον εκτελούν στο τέλος και χωρίς να του δώσουν και εξηγήσεις γιατί τον εκτελέσανε. Αυτό δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Εσύ λες τη δίκη. Εγώ σου λέω για το υπόγειο του Ντοστογεύσκη, άνθρωπε μου. Γιατί τη δίκη δεν ξέρω, δεν την έχω διαβάσει. Συγγνώμη, τη δίκη του Κάφκα.
1: Στο υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Εκεί το βρήκες, την έψαχνες.
0: Τη δίκη θα πω να τη δω το Νοέμβριο. Το υπόγειο το είδα πρόπερση.
1: Δεν έχω εσύ έχεις καταλάβει σε ποιο θέατρο θα πας?
0: Στο θέατρο ΑΡΚ θα πάω.
1: Εννοούσα σε ποια παράσταση? Θα πάω απ' έξω και... Γεια σας, τι ήρθατε να δείτε? Έχετε καταπληκτική ταμπέλα. Τέλος πάντων, αυτό θυμάμαι εγώ ότι γίνεται.
0: Δεν την έχω διαβάσει, ρε παιδί μου, τη δίκη, οπότε θα πάω κατευθείαν να τη δω.
1: Δεν πάει να πάρεις τα πρακτικά για να τελειώνεις, γιατί είχε πολύ.
0: Και το άλλο είναι η μεταμόρφωση που γίνεται κατσαρίδα, ακρίδα, μπαμπούρι, δεν ξέρω, ναι, τι γίνεται.
1: Και αυτό εσύ ως κάμπια το είναι βιωματικό, ναι, το έρχεσαι πιο κοντά στο... Καταπληκτικά, Μαρία, γιατί ανεβάσαμε και τώρα στο επίπεδο. Μην είμαστε μόνο στα απλά σεξουαλικά.
0: Όχι, έχουμε και μία έτσι πολύπλευρη προσωπικότητα.
1: Ναι, ρε εσύ. Εν τω μεταξύ αυτός εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώζεφ, στο τέλος το πιστεύει, ναι. Δηλαδή του λένε ότι το έκανες. Δηλαδή...
0: γιατί μου κάνεις spoil τώρα? Εγώ ήθελα να πάω καθαρή, δεν ήθελα να διαβάσω και να ξέρω τι θα γίνει. Τώρα...
1: Εντάξει, δεν σου λέω τι γίνεται στο τέλος. Σου είπα εγώ ότι θα τον πάρει και θα τον σκοτώσουν, να πούμε, χωρίς να τον εξηγήσουν. Δηλαδή. Κανείς δεν το άκουσε. Μην είσαι, να πούμε, στριμμένη και τα λοιπά. Αφού αυτός ο κακομοίρης, να πούμε, προσπαθεί όλη την παράσταση να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να ξέρει την κατηγορία. Είναι σαν παντρεμένος είναι. Που ξυπνάει, άλλη τον κοιτάει και πετά ένα συγγνώμη, μωρό μου, δεν το ήξερα. Χωρίς να ξέρει για ποιον διάολο λόγο.
0: Να σου πω κάτι, αφού το έμαθα τώρα, σαν να το είδα. Είναι βάλει και μία ημερομηνία για τις 20 Νοεμβρίου να τελειώνουμε. Να έρθω να σε δω δύο φορές.
1: Ωραία. Δύο φορές θα έρθει το Δεκέμβρη.
0: Δύο φορές αυτό το Δεκέμβρη, ναι.
1: Ναι, γιατί τη μία δεν θα το θυμάμαι, την άλλη θα προσπαθήσω να το θυμάμαι. Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Θες να μου δώσεις, ρε παιδί μου, να σου κάνω τον υποβολέα? Τώρα βλέπω.
1: Τι κάνεις?
0: Τώρα βλέπω.
1: Τι είναι, βλέπεις?
0: Αφού πήρα τα καινούργια γυαλιά.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Με γεια ρε.
0: Από χθες βλέπω πολύ καλύτερα τον κόσμο.
1: Έλα ρε, έχεις γυαλιά.
0: Ήταν λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις έβλεπα παλιά.
1: Τι ήξερες ότι μένουν το βράδυ σε χτισμένα με τούβλα μικρούς χώρους? Ήξερες ότι έχουμε αυτό που ονομάζεται αυτοκίνητο, ότι δεν είναι απλά κάποιος που περνάει και κάνει βζουνγκ, βζουνγκ?
0: Ναι, είδα το φεγγάρι. Το φεγγάρι είχε κρατήρες επάνω.
1: Έλα ρε εσύ, είναι, δεν ξέρεις πόσα, ναι, εκατομμύρια χρόνια είναι.
0: Δεν είναι απλά ένα άσπρο.
1: Και μάλιστα αυτό στις παλιές διηγήσεις δεν ήντουνα εκεί. Ξαφνικά ήρθε με

0: μετά την δημιουργία της γης. Είναι conspiracy theory αυτό.
1: Ναι. Επίσης είναι και, αν το πάρεις και πιο conspiracy, είναι λάμπα. Δεν υπάρχει. Είναι μια λάμπα που υπάρχει πάνω από το δίσκο που βρισκόμαστε, γιατί η γη είναι επίπεδη ως γνωστόν. Οπότε και ο ήλιος και το φεγγάρι είναι δύο μεγάλες λάμπες που τις ανοίγουν ένα λαξ. Μία το πρωί, την άλλη το βράδυ.
0: Το βασικό είναι ότι το βλέπεις.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι.
0: Έλα ρε εσύ,
1: μπράβο. Βέβαια με το κοντά έχω έτσι ένα πρόβλημα προσαρμογής. Πρέπει να... Το ρι προσαρμόζομαι πολύ εύκολα και χωρίς γυαλιά.
0: Δεν βλέπεις την ώρα. Δεν βλέπω την ώρα για το κοντά. Ρι.
1: Πόσο ισχύει.
0: Πολύ. Ρι. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθησες και θεατρικά δηλαδή.
1: Έτσι,
0: μου το είχες πως τα χρόνια έχω να το δω αυτό το πράγμα. Για να μην ξεχάσεις, θα σου θυμίσω που θα πας να το δεις. Ξεκινάει η υπόθεση, ξυπνάει ο κακομύρης ο Γιώζεφ μέσα στο δωμάτιό του. Είναι δουλεύει μια τράπεζα αυτός. Ναι, έτσι χαρούμενος πηγαίνει στην τράπεζα. Γιατί δεν χρωστάει. Πηγαίνει και μπαίνουν μέσα στο... Δεν θα σου πω το τέλος, εντάξει. Μπαίνουν και τον συλλαμβάνουν και τον πάνε σε ένα παράξενο χώρο εκεί πέρα. Με μια, πώς να το πω, μια γραφειοκρατική κατάσταση παράξενη τελείως. Και τον κατηγορούν, του λένε, και αυτός υπερασπίζεται τον εαυτό του χωρίς να ξέρει γιατί τον κατηγορούν. Και στο τέλος το πιστεύει κιόλας, ότι ρε παιδιά δεν το έκανα. Αλλά...
1: Να σου πω, είναι τραγικό όμως αυτό.
0: Ναι, είναι τραγικό γιατί στο τέλος τον σκοτώνουνε, ρε.
1: Είναι
0: τραγικό αυτό το πράγμα. Και...
1: και έχω κλείσει και πρώτη σειρά. Δεν μπορώ να χαζεύω και να κοιτάω
0: θα
1: το κινητό
0: τον σκοτώσουνε
1: μου, θα
0: πιο κοντά σου. Δηλαδή, να η θεατρική μαγεία. Ό,τι άλλο θέλεις, εδώ είμαι, ναι.
1: Εντάξει, ναι, να δω τι άλλες παραστάσεις θα δω, να μου πεις την υπόθεση.
0: Πνίγηκες. Ναι, αλλά έχεις κάνει κάτι ζυγωματικά. Κάτι μη σε... από εκείνο το άρθρο που είχες δει, ένα άρθρο το οποίο δεν θυμάσαι τι έλεγε.
1: Το jawline μου είναι sharp.
0: Το ποιο σου?
1: Το jawline. Είναι αυτό, η γραμμή του jaw.
0: Αυτό δεν ήταν. Δεν θα ήταν, ας πούμε, σαν συστατικό για κρέμα. Πώς το λένε, για τις ρητίδες.
1: Έχει μέσα jawline.
0: Με jawline, jojoba. Jaw τρομερό. Blow jaw. Το μπήρε, παιδιά. Το μπήρε. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Λεμούτς, λεμούτς.
0: Ό,τι άλλο θέλετε εδώ πέρα για να μην χαλάμε την έκπληξη. Είμαστε εδώ και είμαστε στην διάθεσή σας. Ρε εσείς, πώς περνάει η ώρα σήμερα? Έλα ρε γαμώτο. Μισό λεπτάκι, γιατί δέχομαι και από την CEO, manager, owner, support, graphic designer και όλα αυτά της εκπομπής, την Άγια, με κεφαλαία που λέει «Καλά δεν τρέπεσαι που κρύωσες!» Γιατί να τραπώ, από τη μέση και πάνω φτερνίζομαι. Και δεν κρύωσα, μωρέ, είχα ένα φρουστ. Όλο το τέτοιο ήταν για να πω ότι γυρνάω μες στο σπίτι, γυρνοβολάω, ντυμένος σαν τον Γιώζεφ Γκρόμπελαρ. Όχι το Γιώζεφ της δίκης του Κάφκα που θα τον συλλάβουν και χωρίς να ξέρει ο ίδιος και θα τον βασανίζουν και θα πεθάνει στο τέλος. Εδώ σου λέω, έχω καλτσούλες και μάλιστα ξύπνησα σήμερα. Τις είχα φορέσει το βράδυ αντρικά. Και η μία ήταν τραβηγμένη απάνω και η άλλη ήταν στο αστραγαλίνι. Πήγα να πάω τα σκυλιά βόλτα και δεν βγαίνανε αυτή τη φορά, όχι από νύστα. Μου λέγανε, άμα βγεις εσύ έτσι όξο, εμείς δεν ερχόμαστε μαζί σου. Να πά να κατουρίσεις αλλού. Αμέσως caps lock και τέτοια πράγματα. Ρε εσείς, πήγε 9. Γαμώτο. Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε γιατί έχω κτηνώδη δισογραφία. Θα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Άννας ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω αν έχετε δει την αφίσα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Τώρα θα τη φέρανε. Κάποια καινούρια θα είναι. Καινούρια τώρα. Ο χρόνος είναι σχετικός. Η Άννα ΟΑΚΑ θα δώσουμε 4 διπλές. Εδώ είναι χορηγία της εκπομπής του Σταύρου. Δεν ξέρω. Αυτή κάθε φορά που πηγαίνει, δηλαδή, είναι Άννα ΟΑΚΑ, Άννα στο ΣΕΦ, Άννα γήπεδο Παναχαϊκής. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται, αλλά θα δώσουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την έξοδο. Και θα μαζευτεί πολλοί κόσμος να πούμε, οπότε καταλαβαίνετε θα είναι πιο σε λιγάκι. Και φυσικά την υπόλοιπη δισογραφία θυμίζω Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και κάτι τέτοια που μας κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Θα κάνουμε το ΝΑΤΟ εδώ στο μακρινό, καλά κάνει, στον οικισμό της Γούλα, που λέει εδώ ο Σταύρος, Άννα Γούλα, δηλαδή είναι παντού. Άννα Ελ, αυτό της του εκπαιδευτικού της σχολής οδηγών. Δηλαδή είναι παντού ρε παιδιά. Εμείς θα δώσουμε όμως από τέσσερις, να δώσουμε τριπλές προσκλήσεις, γιατί μπορεί να είναι τίποτα παιδιά που είναι σε ελεύθερη σχέση να πούμε. Μην μείνω ένα σπίτι να πούμε και οι άλλοι έχουν τη χαρά. Και θα επιστρέψουμε, θα ξανακούσουμε το δελτίο με την Τζορτζίνα Τηγανορόγκη, γιατί είχαμε πρόβλημα στην αρχή, και με υπόλοιπες ειδήσεις. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα σας παίξουμε. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και τι να βάλουμε γαμώτο. Καλά, τι να βάλουμε, ξέρουμε. Πού. Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει τόσες φορές το πού. Έπουσε λίγο και το τι. Ό,τι βρήκα από την κτηνώδη μουσική δισκοθήκη του Τηγανιτού Φραπουτσίνο.

ώρα είναι 9. Έχουμε και πάλι το δελτίο ειδήσεων κατά γενική απέτησή σας, επειδή δεν την προλάβατε στην αρχή.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τι κάνει τώρα, Τραχοτσίλο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 9. Αυτή τη φορά με τη Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία της Άνω Τραχανοπλαγιάς, καθώς μετά από διακριτικές έρευνες της υπηρεσίας κτηματολογίου διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξε ποτέ κάτω Τραχανοπλαγιά. Με αποτέλεσμα να τους έρθουν τα πάνω κάτω. Εκτενές ρεπορτάζ από τα πάνω και τα κάτω και ιδιαίτερα από τα πίσω και από μπρος. Συνεχώς άναψαν τα αίματα σε γνωστό chat room του YouPorn. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, 78 αυτοεκτονούμενοι πιάστηκαν στα pay γιατί είχαν τα χέρια τους απασχολημένα. Μαζί μας στο στούντιο ο admin του YouPorn, κύριος Χαράλαμπος Μοναχοφτίστης. Φρίκι σε γνωστή αλυσίδα πώλησης εσωρούχων. Ευτραφής πελάτησα εγκλωβίστηκε μια μισή ώρα μέσα σε extra large βρακί στην προσπάθειά της είτε να το βάλει είτε να το βγάλει, καθώς ακόμα οι πληροφορίες είναι σαν και εκείνην. Συγκεκαμένες έγιναν 4 κλήσεις για απεγκλωβισμό στην πυροσβεστική υπηρεσία και μια επίκληση στα θεία, μην τυχόν σπάσει το νάιλον λάστιχο του εσώρουχου και θρηνήσουμε θύματα. Σε φιάσκο εξελίχθηκε η προσπάθεια 85χρονη συνταξιούχου να βγάλει τις πρώτες 10 μέρες του μήνα με τη σύνταξή της. Την 8η μέρα η γριά ξεκίνησε να τρώει τις συσκευασίες από τα χάπια της μαζί με την Papyrus Larus Britannica των οδηγιών χρήσης τους. Η ίδια δηλώνει συντετριμένη και πως δεν είχε ξαναφάει ποτέ της Imodium Γιαχνή. Ήταν οι ειδήσεις της 9. Επιστρέφουμε στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Πουτσίνο, πουτσίνο. Έχει echo, echo, echo. Και έχει και χαλί. Τζορτζίνα, σε ευχαριστούμε, ναι. Φύγε όμως, Τζορτζίνα μου, να παίξουμε τώρα. Μπράβο. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τακ! Ατάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα. Αύριο και μεθαύριο δεν έχει. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Μισό λεπτάκι. Α, χαιρετίζουμε την πιο διάσημη σμαράγδα όλης της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Όλοι τις έχετε κάνει chat κάποια στιγμή. Μη ρωτάτε πού, δεν μπορώ να παίρνω τη σμαράγδα, δεν τη ρωτάω σμαράγδα, ναι, πού, chat, σου έκαναν. Δηλαδή, άλλα καταλαβαίνει, είναι και σε μια ηλικία η κοπέλα, το καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, η οποία ανοίγει τη μεγάλη της καρδιά, κοιτούσαμε λίγο παρακάτω εμείς, αλλά δεν πειράζει, και χαρίζει και αυτή 4 προσκλήσεις για την Άννα Οάκα. Και μάλιστα δίνουμε και 2 προσκλήσεις για Μίτσο Sporting, το οποίο είναι ένα περιαματικό σχήμα να πούμε, αλλά προς το παρόν για το Άννα Οάκα, γιατί της αρέσει πάρα πάρα πολύ που θα έχει πολύ κόσμο. Θα περάσει το ωραία. Εδώ ο Μανώλης που λέει, δεν σε άκουγα λέει στο ράδιο και δεν άκουσα την απάντησή σου. Η απάντησή μου, Μανώλη, είναι όχι. Όχι, είσαι συμπαθητικό παιδί και τα λοιπά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια. Δηλαδή, εσύ δεν μπορείς να μείνεις έγκυος. Εγώ δεν μπορώ να σε δω σαν μανούλα. Δηλαδή, να το αφήσουμε. Μάλλον έχουμε άλλη συζήτηση, βέβαια. Η ερώτηση του Μανώλη ήταν καμία αυθυρονομική παράσταση, λέει, θα έχουμε φέτος. Οι ημερομηνίες της, ξαναλέω, αν τις θυμάμαι και εγώ καλά, είναι σίγουρα 7-11 του που το θυμάμαι. Και μετά είναι 12 και 19 Δεκεμβρίου, αν είναι τα Σάββατα. Κοιτάξτε το κι εσείς στο ημερολόγιο. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Να και η Ιωάννα που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε και καλημέρα σε όλους. Α, είστε πολύ εκεί μέσα. Η χθεσινή μέρα ήταν μια όμορφη και περίεργη. Αλλά ευτυχώς σήμερα είναι Παρασκευή, λέει, και έχω τηλεργασάια και έχω κανονίσει και με φίλες μου ωραία διασκέδαση για το βράδυ. Αχ, τι ωραία, πόσο χαρήκαμε. Και κοίτα να δεις τώρα το ανέστητο, το τετράποδο η φοράδα. Στο αλόνι βρήκες μπορεί να χεστεί. Τι εννοείς, Ιωάννα μου, ήταν ταυτόχρονα όμορφη και περίεργη. Αυτό αφήνει. Δηλαδή το ακούνε και οι άλλοι και μόνο που να το διαβάσεις ήτανε, πώς σου φάνηκε Ιωάννα μου, ήτανε όμορφα και περίεργα. Δηλαδή αφήνει ερωτικές υποσχέσεις, έχει μια επίγευση ερωτισμού, εξήγησέ μας. Εδώ και ο Σταύρος, ο οποίος ακούει την εκπομπή, το έχω καταλάβει δολίως, για τα τραγούδια που παίζουμε σε κάθε εκπομπή. Ούτως ή άλλως παίζουμε 4 τραγούδια. Τα 2 συνήθως είναι τα ίδια, απλά. Λοιπόν, η Γιούλα που λέει: Χέχε, λέει, πόσο γέλασα με το δελτίο ειδήσεων σήμερα. Τις άλλες μέρες δεν γελάς. Δεν κατάλαβα. Αυτό τα. Πόσο όμορφα και περίεργα. Δηλαδή, σου άρεσε? Όχι, ήταν περισσότερο περίεργα παρά όμορφα. Τι έγινε, καμάρι μου, λέει, σε πλάκο στο πάπλωμα σήμερα? Όχι, όχι εμένα. Όλες αυτές οι παραστάσεις, λέει, που λες είναι για την ίδια παράσταση. Θα είναι ένα stand-up comedy και θεατρικό. Το Νοέμβρη είναι stand-up comedy. Έχουμε την αφίσα, έχουμε τον τίτλο, δεν σας λέω τίποτα. Και του Δεκεμβρίου είναι θεατρικό, κανονικό. Αν θυμηθώ τα λόγια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και δεν θα έχουμε γέλασα στο τέτοιο κτλ. Να, παιδιά, όσοι δεν θέλετε να πληρώσετε για να πάτε να δείτε την Άννα ΟΑΚΑ, γιατί υπάρχει και κόσμος μεταξύ μας, το οποίο όταν το συνειδητοποίησα, παιδιά, ήταν ανατριχιαστικό. Δηλαδή, δύο πράγματα. Όταν συνειδητοποίησα ότι τα μικροσωματίδια μπορούν ταυτόχρονα να συμπεριφέρονται είτε σαν σωματίδιο είτε σαν κύμα, ανάλογα τον παρατηρητή, αυτό αρχικά εμένα με συγκλώνησε. Το δεύτερο ήταν ότι υπάρχει κόσμος που πληρώνει για να πάει να δει την Άννα ΟΑΚΑ. Ήταν, δηλαδή, δεν ξέρω, το επόμενο θα έρθουν οι εξωγήινοι. Όσοι όμως είστε από τους νορμάλ ανθρώπους και δεν θέλετε να πληρώσετε, θα ενοχλήσετε εδώ τη Σμαράγδα, καθώς έχει 800 τετραπλές προσκλήσεις, όπως μας λέει εδώ πέρα, και επειδή της αρέσει πάρα πολύ. Είχε πάει και στους Μετάλλικα για να δει πώς γίνεται, να πούμε, πώς είναι ο χώρος. Και τώρα θα πάει για το καλό, για το headbanking. Είναι αυτό που πάτε και κοπανάτε το κεφάλι σας. Νομίζω θα έχει και ειδικά τυχεία, έτσι, κινητά απ' έξω στον προαύλιο χώρο, για να βγαίνετε μετά να το κοπανάτε. Εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης που λέει ανεκδοτάκι. Φυσικά, Βασίλη μου, και έχουμε και ανεκδοτάκι. Έχω ένα σύντομο. Δηλαδή, πάντα τα ανέκδοτά μου τα έχω βασισμένα πάνω στην ερωτική μου ζωή. Έχω ένα σύντομο και ένα που θα το πω μόνος μου. Ποιο θες? Λοιπόν, ειδικά για τον Βασίλη θα πω το. Το σύντομο που είναι ωραίο. Βασίλη μου, ήτανε κάποια στιγμή δύο κεράσια. Αυτά πάνε και μαζί είναι ενωμένα με το τσαμπί. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να ξεβρακωθείς, να πούμε, και να σε αντιμετωπίσουν περισσότερο σαν εσπεριδοειδές, αλλά τέλος πάντων, you get the point. Το κουκούτσι μέσα είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι όσον αφορά στη γεύση, όσον αφορά στο ότι πρέπει να φτάσει ο κοπτήρας εκεί. Εσύ πρέπει να ουρλιάζεις σαν καρακαϊδόνα. Είναι λίγο παράξενο, ειδικά όσοι έχετε μαζέψει κεράσια, να ξέρετε, είναι καταπληκτικό, γιατί μου έχει τύχει εμένα. Κάνω μια διακοπή εδώ στο ανέκδοτο. Έχει τύχει να βρεθώ 2-3 φορές εκεί σε συγκομιδή κερασιών. Και τα κεράσια, παιδιά, προκαλούν αέρια. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Και είχαν ανεβεί πάνω στα δέντρα, να πούμε, και νόμιζα ότι μας την είχαν πέσει η κλανοπίθηκη, για ένα χαμένο είδος μετά τον αυστραλοπίθηκο κτλ. Αλλά άκουγες από παντού, «Ει!» και από πιο μακριά με έκο. Ήταν καταπληκτικά, είχα περάσει πάρα πολύ ωραίο, δεν κάπνιζε κανείς τους. Σε ανοιχτό χώρο κιόλας, τέτοιος κίνδυνος. Και εγώ τόσο άντρας. Κλείνω την παρένθεση τώρα. Ήταν, λοιπόν, Βασίλη μου, δύο κεράσια. Κάποια στιγμή. Τώρα μην ρωτάς και συλλεπτομέρειες. Πού να ξέρω, να σε μια κερασιά θα ήταν. Και κάποια στιγμή, όπως ήντουζα μαζί τα δύο τα κεράσια, το ένα, τάκ, πέφτει κάτω. Ξεκινάει το άλλο το κεράσι, να πούμε, πατάει τα γέλια, να κακαρίζει. Να κακαρίζει το κεράσι. Τώρα είναι σαν να βγάζει, σαν σου βγάζει η κότα κουκούτσια. Μπορεί να είναι σφιχτοπίστα και να τα βγάζει μικρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πέφτει το ένα, μην ξεχνιόμαστε. Πέφτει το ένα κεράσι κάτω. Τάκ! Και ξεκινάει, λοιπόν, το άλλο και. Και γελάει, να γελάει κακά, να έχει βάλει κάτι γέλια, να έχει δακρύσει το κεράσι. Χα! Της δάκρυσε το κεραστάκι. Ναι, αλλά όλο ξεφεύγουμε από το ανέκδοτο. Έχουμε μείνει, λοιπόν, εδώ που, όπως είναι μαζί τα κεράσια, το ένα κεράσι πέφτει κάτω. Και το άλλο το κεράσι, να πούμε, βάζει τα γέλια. Κακά και να τον κοροϊδεύει. Έπεσες, καραγκιόζι, χαχαχα, κάτι γέλια. Οπότε γυρνάει το κεράσι που έχει πέσει κάτω. Εδώ, Βασίλη, θέλω να δώσεις προσοχή, γιατί τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνεται το ανέκδοτο και η υπομονή όλων όσοι ακούν ακόμα την εκπομπή. Και εδώ θα είναι το καλό. Δηλαδή θα πούμε κάτι που θα ανατρέψει την αλληλουχία, την νοητική αλληλουχία της εξιστόρησης. Θα μας πάει κάπου αλλού, έτσι ώστε η ανατροπή να φέρει το γέλιο, ναι. Ειδικά για τον Βασίλη το λέω. Λοιπόν, έχουμε το κεράσι που πέφτει κάτω. Το διπλανό κεράσι έχει ξεκινήσει και γελάει. Οπότε πετάγεται το κεράσι που έχει πέσει κάτω και του λέει: τι γελάς ρε! Ανώριμο! Το όλο το αστείο τώρα είναι στη γεύση, στη λέξη ανώριμο. Επειδή αυτό έμεινε ανώριμο και δεν έπεσε, ενώ το άλλο έπεσε κάτω επειδή είχε οριμάσει. Εμείς τα αγοράκια δεν οριμάζουμε ποτέ. Αυτό τώρα είναι μια άλλη. Δηλαδή, όταν είμαστε πιτσιρίκια, να πούμε, κλαίμε, βάζουμε τα κλάματα και τέτοια, έρχεται ας πούμε κάποια τυχαία, μας πετάνε ένα στήθος στη μάπα. Τίποτα, ούτε κλάμα, είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Αυτό γιατί δεν το συνεχίζουμε μετά. Μετά δεν έχουμε στεναχώριες. Μετά δεν μας πλακώνει την ψυχή μας, να πούμε, η αδικία. Και τέλος πάντων, Βασίλη μου, ελπίζω να σου άρεσε. Αν δεν το κατάλαβες, εδώ είμαι να το. Να το εξηγήσουμε. Εδώ δεχόμαστε διάφορα μηνύματα από την Σμαράγδα, η οποία θα βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του Άννα Οάκα. Αυτό δεν είναι όπως ήταν τότε Μόντα Μπάνιο, Άρης, Τσιπίτα, Πανιόνιος, Άννα Οάκα. Δηλαδή το marketing το έχουν πάει σε next level. Θα βρίσκεται απ' έξω και όπως μας λέει, μπορείτε να τρέχετε να τη βρείτε ουρλιάζοντας το όνομά της και αυτή θα πετάει οχταπλές προσκλήσεις. Ντυμένη με κάτι παράξενα κίνκι που δεν ξέρω τώρα, θα πάρω μια γεύση και θα σας πω. Να εδώ και η Νάντια που λέει: εννοείται, λέει, πως είναι η εποχή ύπνος με καλτσούλα και σκέπασμα με κουβερλί λεπτό. Τι είναι το κουβερλί? Γιατί σκεπάζεστε με πράγματα που τελειώνουν σε ερλί? Και καλά βρε Νάντια μου, δηλαδή ειδικά εσύ με πράγματα που τελειώνουν σε ερλί δεν θα είχε σκεπαστεί με ένα τσουρέκι από τον Τεκερλί? Δηλαδή αυτό το κουβερλί τι σπάσιμο είναι τώρα? Δεν σε πιστεύει κανένας, δεν το βλέπεις? Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13 γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία εδώ της εκπομπής, στα ειδικά section. Θα το κάνουμε μαζί, επιτέλους, μια φορά με κόσμο, να δω κι εγώ πώς είναι. Τι θέλεις γάμο το... Έχω πατήσει το 3 και το 13. Και πώς θα το πατήσω εδώ? Ήθελε να του κάνω πιστοποίηση το ριν μου. Ωραία, το πιστοποίησα το ριν. Τι αηδίες είναι αυτές? Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13 και μεταφερόμαστε εδώ πέρα σε μία άλλη, έτσι, βοηθό της εκπομπής, εξωτερική συνεργάτηδα. Βασικά δεν χωράει να μπει μέσα, γι' αυτό την έχουμε απ' έξω και... Έλα ρε, ποιος τα λέει αυτά? Τι μου γράφετε τέτοια πράγματα? Καταπληκτικός λεγαλικός λεκαφές, παιδιά, είναι... Έλα ρε γαμώτο, ρε Γιούλα. Ένα, τώρα αυτά κάνεις. Το χάσαμε το κορμί από τον ορίζοντα, γιατί ο ορίζοντας κάνει αυτό το παράξενο με την κούρμπα που κάνει και το χάνουμε. Α, το βρήκαμε παιδιά, το βρήκαμε. Από το αστεροσκοπείο μας παίρνει τηλέφωνο. Γιούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μα πού ήσουν και δεν απαντούσες? Δεν πιστεύω να κάνεις τίποτα παράξενο.
1: Με είχε πάρει μία.
0: Φτάνει και τριβόσασταν. Τι?
1: Όχι, με ρώτησε κάποια πράγματα.
0: Τι πράγματα σε ρωτούσε? Δηλαδή έρχονται οι τρελές και σε ρωτάνε.
1: Για τιμές εδώ στα ταξίδια.
0: Για τιμούλες. Εντάξει, πέστε εσύ, ώρες αισθάνεσαι χομπίστρια. Κοιτάς να έχεις χαμηλότερα από τον ανταγωνισμό, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχεις ανταγωνισμό εσύ. Οπότε όλα καλά.
1: Μωρέ, ξέρεις τι πρόβλημα έχω? Αυτές οι κλήσεις καταγράφονται.
0: Τι κάνουνε?
1: Καταγράφονται.
0: Από ποιον?
1: Δεν τα ακούνε οι άλλοι. Δεν το. Από μια εφαρμογή που έχουμε. Όχι, αγιά σου. Από μια εφαρμογή που έχουμε.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων τα ακούν οι άλλοι μετά και με βρίζουν. Γιατί μπορεί να πω χαμηλή τιμή, μπορεί να πω, ξέρω εγώ, ναι, πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Μπορεί να πεις όλο το δειγματολόγιο, δηλαδή να το βγάλεις έξω, ξέρω εγώ, τον τιμοκατάλογο. Έχεις... Τέλος πάντων, και τώρα εσύ έχεις πιο χαμηλές τιμές από τους άλλους?
1: Συνήθως ναι.
0: Ξέρεις, αυτό λίγο να... Μην το λέμε όμως, δεν θα έπρεπε. Εσύ θα έπρεπε να είσαι ακριβοπληρωμένη.
1: Όχι, γιατί εγώ θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Δεν μπορώ τώρα να είμαι δεκαρολογή.
0: Καλά, το ξέρουμε ότι προσπάθησες να σβήσεις το χομπίστρια και να βάλεις το αλτρουίστρια, αλλά δεν χώραγε στο 4 κάθετα β, ενώ στο 3 οριζόντια γ, μια χαρά κόλλαγε. Αλλά τέλος πάντων, τι κάνεις.
1: Αυτή με ρώτησε πόσο είναι για αεροδρόμιο. Εγώ σήμερα το πρωί διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι οι τιμές για αεροδρόμιο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, και διάβασα ένα άρθρο σήμερα που έλεγε ότι αυξήθηκαν οι τιμές για αεροδρόμιο.
0: Κάμερες, πού το κάνετε?
1: Αυξήθηκαν κατά 10 ευρώ. Οπότε δεν ήξερα να τις απαντήσω.
0: Εντάξει, 10 ευρώ, βάλε και τις παλιές σου τις τιμές. Ένα 12 ευρώ.
1: Τέλος πάντων, με τι ασχολούμαστε? Αντί
0: πόσο
1: να πάρουμε
0: κάνει να με πας στο αεροδρόμιο?
1: Αντί να πάρουμε ένα κρεμές και να κάνουμε τους υπνοτιστές.
0: Ναι, έχει πάει αυτό.
1: Και ασχολούμαστε τώρα με τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Τώρα άσε, είναι τέτοια ζήτηση, μην την κάνουμε τώρα. Γιατί, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί ο άλλος άφησε την Πατανόβουρτσα και πιάσε εδώ.
0: Ναι, ναι, είδα και τους άλλους τους πουλαγμένους. Ναι, τέλος πάντων. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω πώς γίνεται το παιχνίδι.
1: Το βράδυ θα το πω.
0: Εσύ οδηγείς μέχρι το αεροδρόμιο. Εσύ τώρα διαπιστώνει κάποιος ότι για κάποιο λόγο δεν θα οδηγεί. Έρχονται και άλλοι οδηγοί να σου πάρουν αυτούς τους πελάτες που θα οδηγούσες ούτως ή άλλως εκεί, γιατί εσύ δεν οδηγάς καλά. Εν τω μεταξύ, ποιος πιστοποιεί? Ο Θεός και η ψυχή του. Είναι δύο πράγματα αυτά. Το δεύτερο είναι το μεταπτυχιακό. Τι κάνεις?
1: Η ψυχή. Καλά.
0: Τι καλά, τι είναι αυτό?
1: Φλέξα, άκουσα πολλές.
0: Ναι.
1: Σήμερα. Από σένα και τη Μαρίτα, κάτι για πιελογόνους, κάτι για...
0: Εσύ έχεις πιελικό έδαφος, έχεις φτάσει στα 3 είδη των οργασμών ποτέ σου?
1: Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό.
0: Είναι όταν θα φτάσεις τώρα, ας πούμε, σε κάποιο οργασμό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι έτσι ένα απερίγραφτο.
1: Καλά.
0: Α, καλά, τι?
1: Ω, καλά.
0: Δεν έρχεται?
1: Εντάξει, όσο μεγαλώνουμε...
0: Τι, όσο μεγαλώσετε σε φάρδο.
1: Εγώ αποκάτσω γιατί μπήκε στην ανοιχτή ακρόαση.
0: Εγώ μπήκα και ακούνε και οι άλλοι ότι δεν φτάνει στο οργασμό.
1: Είμαι ένα καμάρι μου, παιδί.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντω. Συμβαίνει και εδώ, συμβαίνει και σε μένα. Δεν είναι κάτι παράξενο. Ναι, και λοιπόν, εσύ τώρα την επόμενη φορά που θα κορυφώσει ερωτικά.
1: Ναι.
0: Θα έχει στο νου σου αν σου είναι χιονοστιβάδα, ηφαίστειο ή κύμα. Μη γελάς, παιδάκι μου, αυτά είναι από έρευνες, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Είναι η ένταση στους μυς του πιελικού σου εδάφους.
1: Αυτό, πού είναι αυτό το έδαφος, να το ψάξω
0: εκεί,
1: να το βρω?
0: Εκεί έχει το volume, θα το δεις, είναι ένα κουμπάκι που γράφει volume. Είναι η ένταση. Θα τα ανεβάζεις εσύ, δηλαδή μην είναι όλο στο μουγκό να πούμε, να ακουγόμαστε.
1: Εγώ πρέπει να το ανεβάσω αυτό. Όχι, ναι. Ο παρτενέρ.
0: Ο παρτενέρ, με πόσα κουμπιά να ασχολείται? Έχετε όλα τα κουμπιά, όλη την κονσόλα την έχετε περιορισμένη σε 5 εκατοστά. Τι να πρωτοκάνουμε? Χάνουμε το echo. Τα χάνουμε όλα. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Αλέξανδρε, εσύ τη χειρίζεσαι καλά την κονσόλα.
0: Εγώ είμαι καταπληκτικό στην κονσόλα. Έχω βάλει το ότο. Και δουλεύει μονάχος του. Ξέρεις, έχω κάνει τζατσιά, έχω βγάλει.
1: Αυτό πάλι, με παίρνουν τηλέφωνο τώρα. Μα για, δεν, ναι, μας αφήνουν για, στη
0: απάντησε,
1: σιγή,
0: απάντησε, δεν πειράζει.
1: Πώς να απαντήσω, αφού μιλάω με σένα στο τηλέφωνο? Αν απαντήσω, θα κλείσει.
0: Ωραία, γάμο, νόμιζα ότι είναι άλλο το τηλέφωνο.
1: Δεν πειράζει, άστος να περιμένουν, άστος.
0: Όχι, ρε γάμο, το και θα περιμένει ο άνθρωπος να τον πα στο αεροδρόμιο. Πόσο κάνει να με πα στο αεροδρόμιο?
1: Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι κούρσες πια. Είναι μακρινές και επιστρέφω άδεια. Εγώ θέλω να έχω κόσμο.
0: Θέλω
1: εδώ
0: να
1: μέσα.
0: Με πας στην Αιγύρα, μπορείς να με πας. Να το. Έλα, σήκωσέ το. Θα περιμένουμε. Να σ' ακούμε όμως, ναι. Πέθανε η Γιούλα. Ο γαμώτο. Εμένα τηλέφωνο και πέθανε. Σ' άκουσε τίποτα? Κακά μαντάτα. Είναι αυτό που σας έρχονται τα νέα την ώρα που σας έχει πάει πριν ο κορδέλα. Είναι Γιούλα, ακούς?
1: Έλα, με ακούς?
0: Ναι, γιατί το κλείσες για να μην ακούμε τι λες?
1: Γιατί λέω ταυτόχρονα, δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που έκανες τώρα.
1: Συγγνώμη, πραγματικά δεν το έκανα.
0: Αισθάνομαι προδομένη από τη σχέση μας. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Το κλείσες για να μην ακούω τι λες με τον άλλον.
1: Δεν έκλεισα τίποτα. Δεν ξέρω, μόνο του τα κάνει τα τηλέφωνα.
0: Ναι, μόνο του, καλά, μόνο του ανοιγοκλίνει. Να πούμε. Να το. Μην τολμήσει. Θα ακούω τι λες. Θα ακούω τι λες.
1: Όχι, πραγματικά απάντησε.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούτε. Δεν έχω. Ίχνος αξιοπρέπειας δεν έχω.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης, Γιούλα μου, τα έχουμε πει αυτά όμως.
1: Α, εγώ δεν σας άκουγα.
0: Τι δεν μας άκουγες? Τόση ώρα σου μιλάω, μωρή, να πούμε. Γιατί δεν το άκουγες? Σε ποιο μιλάς, στον αέρα μιλάς?
1: Πού είστε και πού πάτε?
0: Είμαι στο στούντιο, θέλω να πάω στο αεροδρόμιο και μετά στην Αιγύρα. Αν γίνεται. Ναι. Ναι, ναι, ναι, στο αεροδρόμιο και μετά στην Αιγύρα.
1: Και, okay.
0: Ναι, τι οκ, okay, χαίρομαι πολύ, το έχω αποφασίσει μονάχα μου, δεν θέλω την άποψή σας. Θέλω να και με πάτε εσείς.
1: Πάτε.
0: Στην Αιγύρα και στο αεροδρόμιο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία δε... είναι, ναι.
1: Ωραία, ναι. Έρχομαι αμέσως, έρχομαι.
0: Τι έρχεσαι, θα έρθεις yeah. και εσύ στην Αιγύρα και στο αεροδρόμιο.
1: Ich kommen, ich kommen. Kommen, πώς λέγεται.
0: Τώρα, κόμε, κόμε. Τώρα σου συμβαίνει Kommen. Στο Deutschland. Σοβαρά. Γιούλα, πεθαίνεις. Έλα ρε γαμότο.
1: Λοιπόν, θυμάσαι την οδό που
0: τη Νέα Μάκρη ακούσαμε. Την οδό δεν τη θυμάμαι τώρα. Ήτανε Κεφαλινίας χθες. Τώρα σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε αλλάξει την Υφαλοκρηπίδα να πούμε, να το έχουμε πάει και πιο πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί εκεί τα έχουμε μακρύνει τα 12 μίλια. Απ' την άλλη, το έχω πάθει και σε δημόσιο ρητήριο αυτό. Άμα
1: έλα,
0: ασχολείσαι με το αλουνού, μικραίνει του απέναντι. Ναι, τι θα γίνει όμως με αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη, πραγματικά θυμάσαι τι νούμερο είπε, μαραθώνος πώς.
0: Θυμάμαι χθες το Κεφαλινίας.
1: Α, όχι, το χθεσινό δεν μας κάνει.
0: Πήγαινε στον χθεσινό.
1: Ζω μια τρέλα, Αλέξανδρε, κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Έλα, πάρε με από εδώ.
0: Εγώ θέλω. Αυτό περιμένω. Να έρθεις να με πάρεις να πάμε στο αεροδρόμιο και μετά να πάμε στην Αιγύρα. Τόσες φορές το λέω, να έρθεις να με πάρεις μια κούρσα και μια φορά. Δηλαδή δεν έχεις υποχωρήσει. Δηλαδή τι άλλο να κάνω. Να ερωτοτροπείς με, να οδηγείς, να σου πιάνω το μπούτι. Όχι από σεξουαλικό τέτοιο ράμα, αλλά δεν αφήνεις καλό χώρο.
1: Έχεις δει 800 κιλά. Η μαμά μου έχει πάρει 4 φορές.
0: Ναι, τι σου λέει η μαμά.
1: Δεν ξέρω, φεύγει για Κεφαλονιά, λέει, ξέρω εγώ τι λέει.
0: Να η Κεφαλινία, να το. Να το, είδες. Φεύγει για Κεφαλονιά, τι σας αφήνει. Από το συμβολιογράφο πέρασε να σας αφήσει την περιουσία ή θα πάει μονάχη και θα τρέχετε εκεί πέρα να μου στα επτάνησα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ εδώ δουλεύω όλο το καλοκαίρι, δεν έχω πάρει μια άδεια. Και η μάνα μου λείπει ένα μήνα στην Εύβοια, ένα μήνα στην Ναύπακτο και τώρα πάει Κεφαλονιά.
0: Το ξέρω
1: εγώ
0: ότι...
1: δεν την έχω σκοτώσει ακόμη. Δεν έχω γίνει μητροκτόνος.
0: Ναι, ναι. Μητρομανής. Δεν θυμάμαι. Κάπως έτσι γίνεται.
1: Ναι. Έλα τώρα, προχωρήστε.
0: Σοβαρά τώρα. Έκανες το κορνάρο από πίσω για να φύγω μπροστά. Σοβαρά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, κάτσε να κάτσε.
0: Βγήκα έξω και κατούρα τον όρθια. Έτσι, άντρας ρε. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα περιμένω να έρθεις να με πας αεροδρόμιο.
1: Ναι. Αλέξανδρε, πραγματικά. Πρέπει να προχωρήσω και δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Πρέπει να προχωρήσεις και πρέπει να με ξεπεράσεις κάποια στιγμή. Αλλά για να με ξεπεράσεις, δεν θα με φασώσεις μια πρώτα για να έχεις την αντίστοιξη. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
1: Αντίστοιξη,
0: Ναι. Α, καλά, κρασιά τρία. Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Έχετε ένα πρόβλημα επικοινωνία σήμερα, αλλά θα το λύσουμε. Και ο Βασίλης που λέει: έχω και εγώ, λέει, ένα γρήγορο ανέκδοτο. Πώς γλιτώνεις, λέει, τον πέτρακα, παίρνεις τα χέρια σου από το λαιμό του. Ναι, αλλά το σύμπαν δεν αφήνει, Βασίλη μου, ελεύθερους χώρους. Αν πάρεις τα χέρια σου, τι θα βάλεις στο λαιμό μου. Δηλαδή να φύγουνε, να πούμε, τα ακροδάχτυλά σου και να νιώσω τα θεληματικά σου χείλη. Να φύγουν τα θεληματικά σου χείλη και να νιώσω. Μη νιώσω! Μη! Γιούλα! Παράτατε αυτή που. Έλα, πάρε με μένα, με κυνηγάει ο Βασίλης, ή να με φιλήσει ή να με θύμφει. Πάνα κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε με περισσότερη δισιογραφία, περισσότερη από τη δική σας καθημερινότητα και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την παράξενη σημερινή μας εκπομπή. Είναι πολύ πολύ εύκολο, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Κιου κιου κιου.

0: Ρεστής. Αχός πολύς ακούγεται. Πολλά ντουφέκια πέφτουν. Μήνα σε γάμο ρίχνονται. Μήνα σε πανηγύρι. Ρεστής. Λέτε να χέστη θύμ κανένας ή έγινε καμιά στραβή και έχουμε επανάσταση. Για να δούμε. Απόξω από το παράθυρο θα φάμε.
1: Επανάσταση.
2: Ναι ρε φίλε. Πού? Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
3: Καμπάνω τους αδέρφια. Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Ναι, και μάλιστα τα τελευταία του 25 λεπτά που θα είναι γιωμάτα από το χαλί. Το χαλί. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 25 λεπτά του σημερινού τηγανιτού φραπουτσίνου, του τελευταίου τηγανιτού φραπουτσίνου για την εβδομάδα. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Οπότε όλοι μαζί είμαστε και τον ψάχνουμε για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, για να περάσουμε γοργά-γοργά στην υπόλοιπη δισογραφία. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα, λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Παρασκευή σήμερα και έχω άδεια. Πράγμα που σημαίνει πως βρίσκομαι ήδη Περιστέρι για να αλλάξω λάστιχα στο μοτόρι. Πήγε στο Περιστέρι, ρε. Σε πήγαμε στα βόρεια προάστια για να σταματήσεις να είσαι πλεμπαίος, να πούμε και τέτοια. Πήγες τώρα στη Σαρανταπόρου να αλλάξεις λάστιχα. Δεν έχει βουλκανιζατέρ καταρχήν στη Σαρανταπόρου. Να περάσεις και από τη Θεοκρήτου. Δεν έχει βουλκανιζατέρ, αλλά έμενε η γιαγιά μου. Για τις θύμισες περισσότερο. Μισό λεπτάκι. Να επιβεβαιώσουμε γιατί. Και δεν ρωτάς για συνεργεία των πάνω και πας μόνος σου έτσι όπου να είναι. Κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ. Κώστα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, είσαι καλά?
4: Είμαι καλά και επειδή άκουσα το σχολείο σου.
0: Πήγες να δεις πώς ζουν οι φτωχοί.
4: Να σου πω ότι παραμένω μέσα μου ένα απλό λαϊκό παιδί.
0: Και εσύ.
4: Δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα. Και εγώ.
0: Δεν κοιτάγαμε στα μυαλά σου ακριβώς για τον αέρα. Δηλαδή, όταν πει στο βουλκανιζατέρ να σου βάλει 30 στο μπροστά, αλλά 32 στο πίσω. Δεν είναι αριθμός ατόμων. Μην τα μπερδεύεις. Τι πάθανε τα λάστιχα? Νόμιζα...
4: Πρέπει να τα αλλάξω, Αλέξανδρε.
0: Και έχουμε δικό μας βουλκανιζατέρα.
4: Έχουμε έναν τύπο που παραδόξως λέγεται Περιστέρας και είναι στο Περιστέρι. Ή Περιστεράς, δεν ξέρω, κάπως έτσι.
0: Σοβαρά. Τι είναι αυτό?
4: Ναι.
0: Και το έχει σε franchise, δηλαδή μπορώ να πάω στον Κυψέλη, στην Κυψέλη, στον Μελίσι, στα Μελίσια.
4: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι παίζει με αυτόν. Έχει και άλλο ένα κατάστημα στη Μιχαλακοπούλου, βέβαια, όπως ξέρω.
0: Στη Μιχαλακοπούλου θα έχει το The Barcaris. Νομίζω το.
4: Όχι. Πάλι το ίδιο νομίζω, Περιστέρας.
0: Περιστέρι στη Μιχαλακοπούλου. Είδες τι γίνεται, πάνε αυτοί οι φτωχοί, πάνε και κάνουν πολλά παιδιά. Και μετά δεν τους χωράει το Περιστέρι, να πούμε, και πάνε και ξαπλώνονται.
4: Και σαν τους μήκητες παντού.
0: Καλά κάναν αυτοί στο Εγάλεο, να πούμε, τι είχαν βάλει στη Θιβόν τα CD του Ρέμου. Για να διώξουν το Περιστέρι πιο πέρα, να δημιουργήσουν χώρο.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ, κατεβαίνω κάτω τώρα και έψαχνα λίγο στην Κωνσταντινούπολη, έτσι λίγο να βρω και κανένα καφέ, να πάω να κάτσω.
0: Όπου έχεις πάει σε όλα τα. Πας και μια φρατζή να δεις, ας πούμε, τι αέρα να πνέουν οι πλεμπαίοι. Πώς παίρνουν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εμείς τα πετάμε.
4: Περίμενε, κάτσε ρε. Πετυχαίνω τύπο.
0: Ναι.
4: Πετυχαίνω τύπο γύρω στα 45 με 50.
0: Πόντους.
4: Στην ηλικία μας, δηλαδή κοντά.
0: Ξεβράκωτο.
4: Τι πόντους.
0: Τι
4: ένα τυπάκι, ο οποίος φόραγε μπλούζα μαζονάκι, όσο ζω μαζό,
0: ναι,
4: για πάντα μαζί, και λέγε κάτι τέτοιο, είχε γράψει, δεν ξέρω, είχε γράψει πάνω για πάντα μαζί, όσο ζω μαζό, για πάντα, και λέω εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πει, μπροστά στις δικές σου τις μπλούζες που έχουν την 7η του Μπετόβεν. Δηλαδή, σιγά το σασμάν, ρε παλικάρι. Αφού τότε δεν είχατε καν αυτοκίνητα. Δηλαδή, άσε με τώρα.
4: Όλοι τον αγαπήσανε τώρα ξαφνικά το μαζονάκι. Τώρα τον γίνανε όλοι φαν.
0: Και όχι μόνο φαν, έχουν μεταμορφωθεί και σε μαραμπού που είναι πτωματοφάγο. Αν το δεις. Έχουν πέσει από πάνω. Κάτι πτωματοφάγα με μπότοξ στη μούρη. Είναι τίγκα, είναι. Τίγκα κάθε μεσημέρι κλαίνε. Απίστευτο. Τέλος πάντων.
4: Ακριβώς αυτό. Κώστα, ό,τι θέλεις μπορώ να βοηθήσω.
0: Ωραία.
4: Σε τι να βοηθήσω?
0: Θα βοηθήσεις το ίδιο άρθρο που είχαμε εδώ πέρα αναπτύξει πριν. Εσύ από οργασμούς τους ξεχωρίζεις σε είδη. Δηλαδή σου έχει τύχει ποτέ ο οργασμός χιονοστιβάδα? να είσαι εσύ στον πέμπτο όροφο, στο μπαλκόνι, και από κάτω να νομίζουν ότι χιονίζει.
4: Όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο.
0: Ούτε να είσαι στον πέμπτο, ούτε από κάτω να περιμένει.
4: Στον πέμπτο έχω πάει, αλλά δεν είχα οργασμό.
0: Α. Δεν ήξερε τότε, ήσασταν στι μονοκατοικίε στο Γάλλιο.
4: Ίσως, έτσι, ίσως θέλει μια ψηλο υψοφοβία που έχω τώρα μεγαλώνοντας, δεν ξέρω.
0: Όλα τα αγοράκια έχουν υψοφοβία. Δηλαδή, άμα πάει παραπάνω από ένα ύψος, τρομάζουμε. Τι είναι αυτό, το ξεχνάς. Έχεις παρατηρήσει κατά τη διάρκεια των. Πώς να το πω τώρα, κατανόμαστων σεξουαλικών σου επαφών.
4: Πράξεων, ναι.
0: Ναι. Τη σύντροφό σου να είναι διαφορετικά τα είδη, δηλαδή έχει ηφαίστειο, έχει κύμα, ή έχει απλά αυτό το που φωνάζει τυχαία ονόματα και μπορεί να πετύχει και το δικό σου. Εκείνο που θες, ναι μωρό μου, το πέτυχες, και είμαστε όλοι χαρούμενοι.
4: Μάλλον προς το δεύτερο νομίζω πάει η δουλειά.
0: Ποιο, το ηφαίστειο?
4: Όχι, ποιο ηφαίστειο, τι φωνάζει είναι... τυχαία ονόματα.
0: Αυτό είναι το τρίτο. Το τέταρτο, το πέμπτο μπορεί να είσαι εσύ. Αν μέχρι το πέμπτο όνομα δεν είσαι εσύ.
4: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι. Κάνεις υπομονή. Θα σε πετύχει. Πού θα πάει. Δεν είναι και δύσκολο. Τι έχει το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο, μιας και έχεις άδεια σήμερα?
4: Τίποτα. Σπίτι, άραγμα.
0: Τι είναι αυτό?
4: Εσύ να μας πεις πότε θα κάνεις παράσταση. Να έχουμε κάτι να ασχοληθούμε.
0: Τα είπαμε, θα τα δείτε το, θα τα βγάλω.
4: Πότε, θα τα ξαναπείς, δεν άκουσα.
0: 7-11 είναι η πρώτη.
4: 7-11.
0: Και μετά είναι 12 και 19-12 είναι η δεύτερη.
4: Θα είναι. Έχει βάλει αφήσεις και τέτοια.
0: Εννοείται, έτοιμα τα χόλα.
4: Θα είναι η ίδια παράσταση, δηλαδή,
0: όχι,
4: η ίδια
0: διαφορετική. Όχι, του Νοεμβρίου είναι ένα stand-up, να μαζευτούμε, να μας φύγουν τα πρώτα που λέγαμε σκεπτικά, οι πρώτες σκεπτομορφές.
4: Τα χιόνια.
0: Ναι, και μετά είναι, κάτσε να βρω τα Σάββατα, είναι 12 και 19 Δεκεμβρίου, που είναι άλλο πράγμα, είναι παράσταση κανονική.
4: Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Δεν είναι, να έρθεις να τη δεις, να μου πεις, γιατί τώρα, ωραία, φυσικά και εγώ τη λέω, αλλά ναι, δεν είναι...
4: Ωραία. Εντάξει, καλά θα είναι. Δεν σε φοβάμαι. Να μάθεις τα κείμενα μόνο, γιατί έχεις μια δυσκολία με τα κείμενα, έχω καταλάβει.
0: Και να πεις ότι είναι κανένας άλλου, αφού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο Σαββατοκύριακό σου.
4: Βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει.
4: Ίσως γίνει το σεξ. Ίσως γίνει το σεξ, Αλέξανδρε. Ίσως.
0: Τι ίσως.
4: Υπάρχει μια πιθανότητα.
0: Θα μείνει σε κάποια φίλη της, η σύντροφό το βράδυ, θα πάει μαζί να διαβάσει.
4: Θα μείνει σε καμιά φίλη της και θα τη βρω μόνος μου.
0: Πάλι.
4: Οπότε. Πάλι, τι πάλι, γιατί πρέπει να. Αυτά δεν είναι να τα ξεχνάμε, Αλέξανδρε.
0: Όχι,
4: πρέπει
0: εσύ. Μάθε τέχνη, πιάστηνε, κάτι πεινάσει. Πιάστηνε. Εγώ τώρα πεινασμένος και κρατητής δεν έχω υπάρξει, αλλά ήξερες ότι στον παράξενο κόσμο που ζούμε, Κώστα μου.
4: Ναι.
0: Έρχονται οι λύσεις εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή έχουμε τώρα πολεμική τέτοια κτλ. Θα μας σώσει όλους, γιατί η Ελλάδα είναι παντού.
4: Και καλά, εννοείται αυτό.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Θα μας σώσει ο Ναύαρχος, ο Ελληνοαμερικανός Ναύαρχος Σάμιουελ, που είναι η Αμερικανική μεριά. Και το επίθετό του, δεν κάνω πλάκα, είναι ο Σάμιουελ Παπάρο.
4: Τότε τελείωσε, σωθήκαμε. Δεν μπορούσε να έχει άλλο επίθετο.
0: Μπορεί να γραφτεί και με ωμέγα στο τέλος, που είναι η κυρά Παγώνα, η κυρά Γιώργια.
4: Η κυρά Παπάρο.
0: Ναι, θέλει να αποτρέψει τον πόλεμο Κίνας, είπα, για την Ταϊβάν.
4: Είναι, φαντάζομαι, φιλέλληνας.
0: Ναι, ρε, γιατί θα πάει εκεί στους κυρίους και θα πει, παιδιά, όπα. Πάτε να κάνετε το επώνυμό μου, ναι. Δηλαδή να το μαζέψουμε.
4: Μήπως είναι λίγο γαλλικό, μήπως είναι παπαρό, λέ παπαρό.
0: Αυτό δεν θα ήταν ιδιωτικός detective. Δηλαδή, Βέλγος κιόλας. Ναι. Εσύ είσαι έτοιμος για τον πόλεμο που θα γίνει, γιατί έβλεπα.
4: Εγώ.
0: Λέγανε διάφορες χώρες τι να έχεις στο σεντούκι σου, άμα γίνει πυρηνικός πόλεμος, να πούμε, για τις τρεις πρώτες μέρες. Μετά δεν θα
4: εγώ, Αλέξανδρε, είμαι πανέτοιμος.
0: Ναι.
4: Κάνω κάθε πρωί γυμναστική.
0: Αν νόμιζα την προσευχήσω.
4: Κάνω γυμναστική, έχω κάνει ποντίκια με ουρά και είμαι πανέτοιμος. Δηλαδή, καλά, είμαι έτοιμος. Εγώ και ο Ράμπο.
0: Κάνεις αυτή του FBI που βλέπω. Όχι του ελληνικού FBI, γιατί είναι αστείο. Ναι. Τέλος πάντων. Το ξέρουν που ξυπνάνε 4 ώρες και πάνε και τρέχουν 7-8 μίλια μόνοι τους. Το έχεις δει.
4: Εννοείται. Πώς το έχω δει, εννοείται ότι το κάνω αυτό, αλλά στον ύπνο μου.
0: Άλλο αυτό. Δεν μας νοιάζει τώρα.
4: Δηλαδή κοιμάμαι και το βλέπω. Βλέπω ότι το κάνω. Το ζω όμως. Είναι πολύ ζωντανό. Ναι, σαν όνειρο.
0: Αυτό κάνω και εγώ με το σεξ. Τώρα το Σαββατοκύριακο ενός πλούσιου που έχει πάει και έχει θυμηθεί. Μη γελάς μωρέ να πούμε. Κάτσε, αφού έφυγες εκεί από τις περιοχές που πάνε και αγοράζουν λευκό τυρί, ενώ εσείς πάτε από την Λυκόβρηση, φέρετε μια γελάδα στο
4: στο τραπέζι μας.
0: Στο τραπέζι και όποτε βυζάξει. Δεν μας νοιάζει, δηλαδή εντάξει, αλλιώς. Το Σαββατοκύριακο έξοδο, ας πούμε, δεν έχει ποτάκι που θα βγουν όλοι βλαμμένοι να πας και εσύ. Δεν θα πας αναοάκα.
4: Δεν βγαίνω το Σαββατοκύριακο. Σάββατο τα αποφεύγω να βγαίνω. Προτιμώ να κάθομαι μέσα τώρα που έτσι φθινοποριάζει, να βλέπω καμιά ταινία, καμιά σειρά.
0: Δεν θα πας στη μεγάλη συναυλία.
4: Πού να πάω?
0: Στη μεγάλη συναυλία.
4: Δεν έχω ιδέα. Ποια είναι η μεγάλη? Έχονται οι Iron Maiden.
0: Έχει έρθει η Άννα Οάκα, είσαι με τα καλά σου.
4: Ποια είναι η Άννα Οάκα?
0: Ποιοι είναι αυτοί οι Maiden?
4: Κινέζα.
0: Τι?
4: Η Άννα Οάκα είναι Ταϊβάν, τι?
0: Όχι, ο παπάρο, ο Σάμιουελ είναι αλλού, παιδάκι μου. Ο Σάμιουελ είναι ναύαρχος, μην μπερδεύεις, μπερδεύεις τις ειδήσεις.
4: Παρεξήγησα.
0: Λοιπόν, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, αύριο που θα βρέξει. Ήρθε μια γρία, ναι, από την πόλη και φέρε το χασιχάσι. Παναγίτσα μου να βρέξει. Έχει τη μεγάλη συναυλία αυτή που κάνανε το άνοιγμα η Μετάλλικα. Που κάνανε το sound check και δουλεύει, να πούμε, το WAC, εντάξει.
4: Στην Άννα Βρύση.
0: Παιδάκι μου, να σου πω, μην ηρωνεύεσαι, να πούμε.
4: Είμαι λίγο ηρωνικός, το ξέρω. Είναι πρωί. Εντάξει. Έχω κατέβει και στο Περιστέρι, δεν είναι το καλύτερο.
0: Ειδικά στο Περιστέρι, έπρεπε να είσαι τίκα, να πούμε.
4: Είναι και το Μπουρνάς εδώ δίπλα.
0: Η πλατεία εκεί στο Μπουρνάς, γιατί έχω να πάω πάρα πάρα πολλά χρόνια. Είναι όπως σύντουνα.
4: Δεν θα πάω, είμαι πιο πριν εγώ. Ναι. Ήρθα εδώ, θα φύγω κατευθείαν από εδώ. Δεν θα περάσω καν, Αλέξανδρε μου.
0: Παίρνα ρε εσύ, και άμα πετύχεις κάποιον που είναι καθισμένος, ασυγκαμένος πάνω σε 12 βόλτες στρογγυλοφάναρο και γκαζώνει στο φανάρι και μετά βγαίνει και το σμπρώχνει γιατί δεν πάει το μηχανάκι. Δηλαδή, να του πεις χαιρετίσματα και ότι έχει κερδίσει από ένα μεγάλο δώρο. Θα το βρούμε ποιο είναι.
4: Πόσο μεγάλο. Το άλλο που είδα,
0: ναι,
4: το άλλο που είδα, να σου το πω και αυτό.
0: Ναι, το θέλω.
4: Ένας τύπος ξυρισμένο κεφάλι, τατουάζ παντού, μειώδης. Έτσι, πολύ αθλητικός.
0: Ναι, ναι, μόνο μπρόκολο.
4: Με φούξια μπλούζα και πάνω σε πατίνι.
0: Πάνω στο τιμόνι είχε καθισμένο, ήταν, ναι.
4: Ήταν πάνω σε πατίνια, αυτά ξέρεις, τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, ρε παιδί μου, που είναι τώρα της μοδός.
0: Ναι.
4: Και λέω, κάτι δεν μου, σαν εικόνα, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάπου δεν μου ταιριάζει τώρα όλο αυτό.
0: Τι μου ήρθε στο μυαλό, είναι τελείως άσχετο με αυτό που περιγράφεις, αλλά επειδή και εγώ και εσύ και ο τύπος ο σφίχτης με το φούξια στο πατίνι, δεν έχουμε πολλά μαλλιά. Θες να κάνουμε κάτι, θα φέρω και το Σταύρο, να είμαστε τέσσερις και θα πάμε σε ένα τατουατζί. Και θα του πούμε, ναι, να μας κάνει στο κέντρο της Καρκάλας από μία σουλτανίνα.
4: Και για να μας πιπηλάνε την καράφλα.
0: Δεν θα είναι καταπληκτικό. Δηλαδή θα δώσουμε κίνητρο. Πώς σου φαίνεται?
4: Οκ, γιατί όχι. Εννοείται, μέσα είμαι.
0: Έλα ρε, πάρα πολύ. Και όταν σε πιάσει φαγούρα, ειδικά από πάνω, θα γουστάρουμε κιόλας.
4: Μου το ξέρεις σαν εικόνα τώρα. Ήταν λίγο παράδοξο, ρε Αλεξάνδρε. Φαντάζομαι τώρα να είναι έτσι. Πώς θα θυμάσαι τη δεκαετία του 90 που είχαν βγει αυτοί, πώς λέγανε, οι Right Said Fred?
0: Ναι.
4: Που ήταν κάτι έτσι μειώδης καραφλή και λέγανε
0: too sexy
4: for my cat.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
4: Άσε που δεν το θυμάσαι, αφού το είπες τώρα.
0: For my love, εσύ είπες my cat. Κοίταξε να δεις τώρα. Το βλέπεις τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το θυμάμαι. Αυτά τα θυμάται ο Σταύρος. Ήταν 3 Νοεμβρίου του 1990, όταν ο ένας φίλτης καράφλα στον Right Said ήρθε στο Fred και του είπε: δίκιο έχεις. Άμα μου πεις τι πουλί είναι αυτό, θα κάτσω να μεγανθύμφι, κοράκι. Και αυτό σωστό είναι, δίκιο έχεις. Αυτά τα πράγματα τα ξέρουμε πώς γίνονται.
4: Δεν ήταν λίγο παράδοξη και αυτή για την εποχή τους, ρε παιδί μου?
0: Όχι ρε, γιατί
4: ήταν έτσι πολύ έτσι μειώδης και έτσι.
0: Όταν είχαν βγει του YMCA οι άλλοι, να πούμε, που ήταν ο τροχονόμος, ο Ινδιάνος.
4: Σωστό και αυτό,
0: δηλαδή,
4: ναι. Σωστό και
0: έχουμε
4: αυτό,
0: δει
4: σωστό
0: πράγματα.
4: Σωστό και αυτό.
0: Κώστα μου,
4: ξέρω, έτσι μου φάνηκε το παιδί.
0: Don't you know where you are? Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θέλει.
0: Με ποιο χρηματικό αντίτιμο θα δεχόσουν να πας σε ένα καπί, οργανωμένη δομή, μην πάμε τίποτα να πούμε σε τίποτα χομπίστριες, και να κάνεις ένα ερωτικό στριπτίζ σε συνταξιούχες φίλες? Και από
4: φίλες.
0: Πίσω να παίζει YMCA, Army of Lovers και άλλα που είναι τουτσολιά, ξέρεις, ναι.
4: Δεν νομίζω ότι θα ήμουν και ο κατάλληλος, να σου πω την αλήθεια.
0: Γι' αυτό σε θέλουμε να είσαι ακατάλληλος, ούτως ή άλλως αυτές δεν καταλαβαίνουν.
4: Αλλά... Γιατί, ναι, ναι. Θα μου πεις, ναι, με τα φάρμακα που έχουν πάρει, τι να καταλάβουν, τα βλέπουν όλα ίδια.
0: Ωραία.
4: Κοίτα, με το ποσό των...
0: Πόσα,
4: με το ποσό των 6.000 ευρώ πήγαινα.
0: χίλια να σου δώσουμε 6.000 πάνε να γρυθεί στη Γριάμα, είσαι με τα καλά σου.
4: Ε, κάτσε ρε Αλέξανδρε, έτσι θα πάω, με 300 ευρώ
0: είναι
4: θα πάω.
0: 7 συντάξεις από τις Γριές και ένας μισθός Μητροπολίτη, μα είσαι με τα καλά σου.
4: Α, άμα θέλουν να δούνε...
0: Ναι.
4: 46χρονο τεκνό να χορεύει τέκνο.
0: Νομίζω ότι θα σε δουν πάνω στα 46 πόντα. Εκεί πλήρωνα και εγώ να σε δω έτσι Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να περάσεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πλήρωνα και εγώ να σε δω έτσι Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να περάσεις ένα υπέροχο

0: την Ιταλία που είχε κερδίσει το διαγωνισμό, θυμόσαστε, για να πάει στο Σερκουί εκεί πέρα με τα δοκιμαστικά της φόρμουλα. Προφανώς κάποιος φίλος του πήγε και του το έστειλε, γιατί θα ήταν απασχολημένος, να πούμε, με την Κλαούντια και διάφορες άλλες. Κλαούντια είναι μία από τις τροφές εκεί στη Μόντζα, πώς το λένε, δεν τα ξέρω κιόλας αυτά καλά. Κοίτα να δεις τώρα, σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος εκπομπής και δεν έχουμε πει τα βασικά. Είχα συγκλονιστικά πράγματα. Μετά τον άβαρχο τον Παπάρο, είχα ειδικό άρθρο εδώ πέρα. Τελικά θα χάσεις κιλά αν τρως κρύα μακαρόνια. Αν φτάσεις να τρως τα μακαρόνια και κρυώσανε, πάνε να πει ότι τα τρως από την κατσαρόλα και έχεις γκώσει. Οπότε μάλλον κιλά δεν σε βλέπουμε να χάνεις. Είναι πάρα πολύ ο υδατάνθρακας. Αλλά δεν πειράζει. Είχαμε κι άλλο. Βέλγος πολιτικός κλείστηκε για 13 ώρες στην τουαλέτα της Βουλής. Τι να μας πεις, ρε. 13 ώρες. Εδώ οι δικοί μας χεστήκαν. Θυμ. 4 χρόνια. Για 13 ώρες κάνετε έτσι. Τι είναι αυτά. Τον βγάλανε, λέει, με λωστό. Δηλαδή, ένα υποθετάκι δεν έχουμε. Τι βίαιοι τρόποι να πούμε. Πολιτισμένη Ευρώπη, σου λέει. Γιατί οι γυναίκες πάνε παρέα στην τουαλέτα. Η Σάντρα Μπούλοκ έδωσε μια ενδιαφέρουσα εξήγηση. Η Σάντρα, την οποία τη συμπαθούμε πάρα πολύ, έχει, όσο μεγαλώνει, γίνεται πιο Μάικλ Τζάκσον από ποτέ. Και εδώ είναι λίγο πρόβλημα, αλλά γενικά τη συμπαθούμε πάρα πολύ. Στο παρελθόν, λέει, πριν από μερικούς εκατοντάδες χρόνια, λέει, δεν υπήρχαν τουαλέτες για γυναίκες. Στο παρελθόν δεν υπήρχαν τουαλέτες. Υπήρχε αυτό ο λεγόμενος απόπατος. Μια τρύπα και κάτσες. Έπρεπε λοιπόν να πηγαίνουν στα χωράφια όπου ήταν ευάλωτες και κινδύνευαν να δεχθούν επιθέσεις. Ναι, γιατί πηγαίναν οι χωριάτες και περνάγανε. Μωρή παγώνα, δεν θα σε πιάσει, μωρή τα κακάκια σου. Αχ! Έτσι, λέει, πήγαιναν όλες μαζί για να είναι ασφαλείς. Κορίτσα, αφήστε τον τρίγο, η παγώνα χέστηκε. Μας τα λέει η Σάντρα τώρα αυτά. Γι' αυτό, λέει, πηγαίνουμε παρέα στην τουαλέτα, είναι γενετική μνήμη. Muscle memory. Δεν τα ξέρα αυτά, αλλά για να τα λέει η Σάντρα Μπούλοκ, την οποία ξαναλέω την κατασυμπαθούμε, αλλά μη γίνεις άλλο Μάικλ Τζάκσον από ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, τραβήχτηκες. Έχει τύχει να βάλει την πατονέτα στο αυτί και να γουστάρει απερίγραπτα. Δεν σας περιγράφω καν τι έχει τραβηχτεί μέχρι εκεί πάνω. Και σήμερα να πούμε χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει η Ευφροσύνη. Η Φρόσο, ρε εσύ. Είναι από το, είναι σύνθετη λέξη από το F και το φρίν, που είναι το μυαλό, η διάθεση και τα λοιπά. Δεν είναι το φρένο, δηλαδή είναι καλό μεσαίο πετάλι. Και τι θα γίνει άμα τα πατήσω και τα τρία. Βγάζει ένα screenshot. Βγάζει ένα screenshot. Και γενικότερα αυτά. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε συντονισμένοι και αυτή την Κυριακή. Θα έλεγα αν είχαμε και την Κυριακή εκπομπή. Ήθελα να πω την Παρασκευή. Από Παρασκευή το πήγα Κυριακή. Και όπως βλέπετε, χωρίς να το θέλω, πήδηξα το Σάββατο. Χα! Πού τι θα λέω την Κυριακή. Τι δηλαδή, τώρα πρέπει να ξεκινήσω να κάνω το ντουζ. Όπου πρέπει να μπω Wikipedia να δω πώς διάολο γίνεται αυτό το. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα ραδιοφωνικά τη Δευτέρα με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο από ποτέ. Θα γκώσετε, ρε. Να περάσετε καλά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω τώρα το ούτρο και να βρω και με ποιο τραγούδι θα σας αφήσουμε, γιατί έτσι κάνουμε κάθε φορά. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, δεν θα προλάβετε να κάνετε όλα όσα έχετε κανονίσει να κάνετε, αλλά εμάς τι μας νοιάζει, θα σας αφήσουμε με ένα σιγομουρμούρισμα. Στεναχωρηθήκατε ή ακόμα? Γιατί άμα στεναχωρηθήκατε, μπορεί να μην βρεθείτε σήμερα εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη μπορεί να σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Να σας κοιτάξει στα μάτια και να σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

0: θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
1: Α, πώς να σου πω τώρα, ο Σταύρος, ο Τάκης, ο Ντίμης και ο Τζίμης. Δεν θα μου πάρεις κουβέντα. Κουβέντα δεν θα μου πάρεις. Θα μου πάρεις όμως το τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Swing to the music when the Def Jam is here. Def Boy is kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Draconda Cars.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large.

0: Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Ladies and gentlemen, on the wheel.
5: DJ Paris Gagadelis.
6: Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: DJ Paris Gagadelis.
5: Your number one DJ in the mix.

repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: These beats are hot.
6: Hot.
5: Hot. Hot. Hot.
6: In the mix with the
7: better DJ.
8: DJ.
9: DJ. Paris Gagadelis.
10: Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: 5 4 3 2 1
4: DJ Paris Gagadelis. Your number one DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

λίγο μετά τις 8, εδώ είμαστε και πάλι. Mixdown Radio Show στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Και βέβαια Mixdown Friday Edition, έκδοση της Παρασκευής με πιο ηλεκτρονικούς ήχους από τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολλές πολλές καλησπέρας από πουδήποτε και αν είστε συντονισμένοι εδώ στο Mixdown Radio Show και στον Athens Free Radio. Μέχρι το λέω να δείξει ακριβώς 10 στην παρέα σου ζωντανά, ο Γρηγόρης Στάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα Back to Basics, Back to the Old School του Mixdown Radio Show, βραδάκι Παρασκευής. Sit back and enjoy the ride. Μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10. Καλή μας διασκέδαση.

πρώτα και Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη και Midtown Radio Show. Το δεύτερο για την ολοκαίρια σεζόν εδώ στον Athens Free Radio 98,1. Αυτό για όσους μας απολαμβάνουν από τα FM. Όσους μας απολαμβάνουν από το διαδίκτυο www.free981.fm, από οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

από τα τελειώματα της δεκαετίας του 80 και αρχές των 90s, οι αγαπημένοι 808 State ανοίγουν το Mixdown απόψε. In Your Face και για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας, οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, μέχρι και τις 10 που θα είμαστε εδώ μαζί ζωντανά. free981.fm και πατώντας στο στρογγυλό κουμπάκι που βλέπεις κάτω δεξιά, βάζεις το δικό σου email, κάνεις το δικό σου login στο site του Athens Free Radio και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό παραγωγό, εμένα δηλαδή. Greg Stikos και Greg Stikos V στο Messenger για τα δικά σας μηνύματα και από εκεί, και βέβαια υπάρχει και σελίδα στο Facebook Mixdown Radio Show by Greg Stikos, και από εκεί κάτω από τα post μπορείτε να επικοινωνήσετε και να στείλετε το δικό σας μήνυμα, οτιδήποτε θέλετε, ακόμα και μουσικές παραγγελίες δεκτές. Πολύ καλησπέρα

Να στείλω στο Βασίλη. Καλησπέρα και σε άλλο Τζόρτζ. Καλησπέρα στο Φάνο. Καλησπέρα στο Γιάννη, στον Νίκο, στον Αντρέα. Καλησπέρα και σε άλλο Τζόρτζ, στον Τζόρτζ Δελιγιάννη. Καλησπέρα στον Σπύρο, στον Παναγιώτη Ευδαίμων. Καλησπέρα στον Πίτερ Πιέρ, στην Νικολέτα, στο Θεόφιλο, στο Λουκά. Αρκετοί και από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος. Και να τους πούμε καλησπέρα τώρα, δεν την καταλάβουν, οπότε greetings.

Το αμέσως επόμενο μετά το πιο αγαπημένο μας από Shannon, Latin Music Play, το αμέσως επόμενο, Do You Wanna Get Away, στα χρώματα της Casablanca τότε. Από εκεί πήραν τα δικαιώματα για να το χρησιμοποιήσουν ο Tommy Musto και ο Frankie Bones και να δημιουργήσουν το συγκεκριμένο που ονομάζεται All I Want Is To Get Away. Σάμπλ από Shannon, Do You Wanna Get Away?

στο πρώτο Deep House και ένα πολύ καλό ή μάλλον μόνο καλά remix είχαμε από το Rich Rich. Στους Jungle Brothers, I'll House You, από τα τελειώματα της δεκαετίας του 80. Πολλές καλησπέρες, να στείλω στον Κώστα, στον Κωστή μάλλον καλύτερα,

και βέβαια πολλές καλησπέρες, αγκαλιές, φιλιά στο κορίτσι που χορεύει εδώ δίπλα μου. Στη δική μου Σόφη. Back to the old school. Back to basics, to Mixdown Radio Show 88-93-94. Είναι τα Mixdown. Back to basics, back to the old school. Που παίζουν μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας.

πρώτες συνεγεύσεις από τα Back to Basics, ένθετο του Mixdown Radio Show εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, τα πρώτα blips, τα πρώτα hardcore, τα πρώτα breakbeats. Ό,τι είχε να κάνει και ό,τι ακουγόταν στα τότε rave parties, αλλά και στα τότε αθηναϊκά clubs και όχι μόνο. Κάθε βράδυ Παρασκευή στο Mixdown Radio Show, στα Dance Floor του Fuzz, του Λικαμπέτους, του West, του Άλσους, του Φερνάντος, του Κούκου, του Γκέτο, του Κρέιζ. Το τραγ ονομάζεται New Generation και ανήκει στο Dom Salta. Salta Σκέτο, δεν έχει συνέχεια. Πώς θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, Σάλτα και αυτό, όχι. Σκέτο Σάλτα.

Now has

στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν τότε τα φοιτητικά σου χρόνια, φίλε Θοδωρή. Ο Θοδωρής μας θέλει μήνυμα, μας λέει: γύρισα στα φοιτητικά μου χρόνια, ρε φίλε, λέει, απόλαυση. Στα χρώματα της αγαπημένης D-Zone, αυτή είναι η τέκνο του και φυσικά το Psycho. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Ακούτε Mixdown Radio Show όπως κάθε βράδυ Πέμπτης και Παρασκευής για δύο ολόκληρες ώρες την παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος. Τις Πέμπτες με πιο New Wave και κιθαριστικά και synth-pop ακούσματα. Και τις Παρασκευές με πιο ηλεκτρονικό, χορευτικό ήχο. Όπως πάντα περιθωριακό. Σχεδόν καθόλου εμπορικό. Πράγμα που κάνει το Mixdown Radio Show τα τελευταία 38 χρόνια στο αθηναϊκό ραδιόφωνο.

Αναμφισβήτητα κατατάσσονται στα Underground Dance Classics από τις αρχές της δεκαετίας του 90, track με το οποίο ανοίγουμε την δεύτερη ώρα του Mixdown Radio Show για απόψε. Δεν είναι άλλο από το Pure, δεν είναι άλλη από τους GTO. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, πράγμα που συμβαίνει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες, όταν η μέρα φεύγει. Το Mixdown έρχεται. Καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, την δεύτερη ώρα για απόψε.

και για αυτή τη δεύτερη ώρα του Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio. Τρόπος επικοινωνίας για οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου μέχρι και τις 10 που θα είμαστε εδώ ζωντανά. free981.fm, πατώντας το στρογγυλό λευκό κουμπάκι κάτω δεξιά, κάνοντας το δικό σου login στο site του Athens Free Radio. Και από εκεί στέλνεις το δικό σου μήνυμα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό παραγωγό. Επίσης online στο Messenger, στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Επίσης θα λέμε και από τη σελίδα του Mixdown Radio Show by Greg Stikos στο Facebook. Πολλές καλησπέρας να στείλουμε στο δικό μας Σταύρο Μητσανιώτη. Όπως επίσης να πούμε ότι στα δικά σας μηνύματα, εκτός από μία καλησπέρα που δηλώνει τη συμμετοχή εδώ στην παρέα του Mixdown, μπορείτε να ζητήσετε, μπορείτε να κάνετε και μουσικές παραγγελίες, αρκεί να είναι στο χώρο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, τα πρώτα blips, τα πρώτα hardcore, breakbeats, Piano House, από τα τελειώματα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Εκεί κινείται το Mixdown Radio Show και τα Back to Basics κάθε Παρασκευή. Αγαπημένη Lesfield, Song for Life, από τα μέσα της δεκαετίας του 90.

Δίνουμε πιανάκια στο λαό, όπως λέγαμε και παλιότερα. Ένα καταπληκτικό remix από τον κύριο που ακούσατε λίγο πιο πριν να σας στέλνει καλησπέρες, τον Mark Archer και τους Alternate. Alternate remixάροντας Let It Raid από Inner City. Μουσικές που εκτός από τον Athens Free Radio που απολαμβάνεται κάθε βραδάκι Παρασκευής στο Mixdown με τα Back to Basics, μπορείτε να τις ακούσετε και σε club, στα Anniversary Sunrise Zone Parties, τα οποία ξεκινούν από 1η Νοέμβρη. Την προηγούμενη σεζόν τα ξεκινήσαμε κυριακάτικα απογευματινά, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και λέμε να το συνεχίσουμε, έχοντας όμως και ένα μεγάλο Anniversary Party Sunrise Zone στις αρχές του Δεκέμβρη, γιορτάζοντας τα 35 χρόνια παρουσίας στην underground dance σκηνή της Αθήνας και όχι μόνο. Sunrise Zone γιορτάζει 35 χρόνια παρουσίας του, ίσως το καλύτερο και μεγαλύτερο mobile party που πέρασε ποτέ. Αρχές Δεκέμβρη στο Temple, με καλεσμένο κάποιον ο οποίο γνωρίζετε όλοι και όλες. Μάλιστα ο ίδιος κρύβεται πίσω από δύο projects. Το ένα είναι η Κοατροφόνια, το άλλο είναι η T99, Αναστέζια και Βάλε. Και Κουατροφόνια και Βάλε, βέβαια, δύο πάρα πολύ γνωστά τα project. Αυτός θα είναι ο καλεσμένος του Sunrise Zone για το επαιτειακό 35 χρόνια anniversary Sunrise Zone Party αρχές Δεκέμβρη. Τα απογευματινά όμως του Ψηρή ξεκινούν από την Κυριακή 1η του Νοέμβρη στο Crust. Μουσικές σαν και αυτές, μόνο σε αυτά τα old school parties και στα Back to Basics βέβαια του Mixdown Radio Show στο ραδιόφωνο του Athens Free Radio.

Down, we know this music better.

0: Είχε και μουσικές οι οποίες ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε πρώτο Goa. Τα σπάμε κανονικά εδώ. Και πού να φανταζόμασταν τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ότι το συγκεκριμένο project θα είχε την εξέλιξη που είχε, το όνομα που έκανε και το πόσο χιλιάδες κόσμο ταξίδεψε με τις μουσικές του χρόνια αργότερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 και μια γεύση από τους SFX με το Monster Mania. SFX οι οποίοι αργότερα μετονομάστηκαν σε Astral Projection. Πείτε καμιά καλησπέρα στα παιδιά, βρε.
1: Hey, guys!

εδώ στο τελευταίο δεκάλεπτο για το πρώτο Mixdown Radio Show με Back to Basic και Back to the Old School ήχους για την καινούργια σεζόν εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Έστω και τα τελειώματα, να στείλουμε πολλές καλησπέρες στο Γιάννη Μουτζόπουλο. Θα τον απολαύσετε ζωντανά το βραδάκι της Κυριακής ακριβώς στις 10 εδώ στον Athens Free Radio. Μας απολαμβάνει. Δεν το πιστεύω αυτό. Από τις Βρυξέλλες. Ίσως δεμένο σε μια καρέκλα και μπορώντας ακουστικά με το ζόρι. Η DNA και το La Serenissima σε ένα remix από τους Isotonic λίγο πριν το τέλος για απόψε. Που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Θάικος, ήταν το Mixdown Radio Show Friday Edition με Back to Basics και Back to the Old School ήχους από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, τα πρώτα blips, τα πρώτα break beats, πράγμα που θα κάνουμε κάθε βράδυ Παρασκευής ακριβώς στις 8 από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο.